0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση AL.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
6: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε?
7: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
6: Τι ώρα?
7: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
6: Τι 8.30, παιδί μου?
7: 8.
6: Τι 8?
7: 7.
6: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
7: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
8: Θα κάνεις εκπομπή?
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
8: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως?
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Έλα, Δημητράκη, έλα. Τι έγινε, έρμα τα ακουστικά τα έχεις, κουφάθηκες. Εγώ. Ο άλλος μου εαυτός. Ναι. Α, το έχει ανοίξει εκεί πέρα. Είναι ξέρεις παγίδες. Ποιος είναι ο τελευταίος, μη λες ονόματα. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Σήμερα Τρίτη, είναι και 26, είναι και Μάιος. Μια χαρά, ευτυχώς οι θερμοκρασίες προς το παρόν ήταν υψηλές όμως για Μάιο, το ξέρεις τώρα. Ήθελες να φέρεις λίγο το καλοκαιράκι πιο νωρίς. Γι' αυτό έχεις την προδιάθεση. Άστι, μια χαρά είναι τη θερμοκρασία έτσι. Ούτε να βάζεις air condition, ούτε να βάλεις, θέρμανση, ούτε κρύο. Να γλιτώσεις κανένα φράγκο γιατί τα πάμε Μπερτζίνα εκεί πέρα που έχει φτάσει. Μπερτζίνα. Λοιπόν, ξέρεις από πού μου έχει μείνει η Μπερτζίνα. Με το ποδήλατο του Ζήκου, λέει, δεν έχει και μπριτζίνα, λέει. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4 και μπορείτε επίσης, τι θέλω να δω, τι μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε, κύριε Δημητράκη μου, το αυτονόητο, να στέλνετε την καλημέρα σας. Εύκολο, ναι. Αυτό το έχουμε εύκολο, ευτυχώς. Δημήτρης Μορφέσης. Μορφέσης, πού το θυμηθήκατε, Παπαδάκης ο Φου, ο Father. Κατάλαβες την ρύθμιση του ήχου, καιρό είχαμε Δημητράκη. Καμιά εβδομάδα, μια μισή. Δύο εβδομάδες, Δημητράκη. Δύο εβδομαδούλες. Ναι, στην ρύθμιση του ήχου. Πανηγύριζες για το κύπελλο του Ολυμπιακού. Όχι, εσύ τη ΣΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, παίζουμε μαζί τώρα στο μπάσκετ. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, τα λέω ένα-ένα, έτσι. Ναι. Και τι γίνεται ακόμα, έχουμε. Δείχνουν όλα τα κανάλια τι γίνεται. Από πού είναι αυτός ο πανηγυρισμός, Δημητράκη. Πού είναι, εξωτερικό. Λοιπόν. Δεν νομίζεις. Επειδή είναι ευρωπαϊκός ο τίτλος, καταλαβες. Τι λέω. Ναι. Τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, κάτσε εδώ να δούμε τα δικά μας. Οικογενειακή τραγωδία στο χωραργό. Άντρας πυροβόλησε, λέει, τη γυναίκα του. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Και μετά λέει αυτοκτόνησε. Ρε εσύ, άμα θες να αυτοκτονήσεις, συγγνώμη κιόλας. Δεν το θέλω. Αλλά η γυναικού. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος της ζωής σου, να εκδικηθείς και μετά να αυτοκτονήσεις. Δεν πάμε καλά. Δηλαδή, καλά λέω εγώ. Θέλουμε ψυχίατρο όλοι μας, έτσι. Δημητράκη. Πρωί. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο το σώσαμε τον τουρίστα. Έτσι, στο ναυάγιο. Πού πήγες αγόρι μου με τέτοιο καιρό στο ναυάγιο? Ναυάγιο είναι, το λέει και το τέτοιο. Α, εδώ έχουμε, ναι. Εδώ και από Πειραιά, έτσι. Χαμός. Κάει και ο Πειραιάς, φίλε. Τώρα το λέμε από την Κυριακή. Είναι Τρίτη σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, ευρωπαϊκό πήραμε. Λοιπόν, δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι ΚΕΔ. Και όχι μόνο, εδώ χαμός γινόταν για τα δάνεια, έτσι. Σκάνδαλο ποκεπέ. Άλλο καινούριο. Παντού ολούθε, έτσι. Όχι μόνο στην Κρήτη που λέγανε και τέτοια και που αλλού στις Σέρες. Πού ήτανε, δεν θυμάμαι. Κάπου από εκεί. Δημητράκη, δεν έχει όρεξη. Βλέπω εγώ σήμερα γιατί ήρθες με το λεωφορείο. Τι είχε. Λείπνο. Και εγώ, και εμένα μου λείπει. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, εδώ, έτσι για να ξέρεις. Λοιπόν, τον σώσαμε λοιπόν. Είχε. Άκου να δεις, ο νεαρός λίστρησε, λέει, στο σημείο θέασης που βρίσκεται και βρέθηκε στο κενό πέφτοντας σε βάθος 8 με 9 μέτρα. Ωραία, φίλε. Ναι. Ελπίζω. Δεν ξέρω. Α, καλά, εντάξει. Ωραία, φίλε. Τον σώσαν όμως. Ευτυχώς. Ο τουρίστας είναι καλά στην υγεία του. Από καουτσουκ ήταν. Ωστόσο, λέει, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ευτυχώς το παιδί. 22 χρονών τώρα πριν να δει. Προσέχετε, ρε παιδιά. Προσέχετε. Λοιπόν, τι είχαμε. Είχαμε και σεισμό στην Ηλία. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό, βέβαια, γιατί εκεί κουνάει από Ιόνιο πλευρά. Μια χαρά. Λοιπόν, 3,9. Δεν είναι μεγάλος, δεν είναι μικρός όμως, έτσι. Δεν είναι μικρός. Λοιπόν, κουνησιασιών. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ελεύθερος με αναστολή. Ο 35χρονος που κρατούσε την 16χρονη στο σπίτι του στην Πάτρα, τον υπερασπίστηκε η ανήλικη στη δίκη. Ναι, μάλιστα. Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Τώρα δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει. Θα δείξει δικαιοσύνη. Άλλωστε, έχουμε δύο ειδών δικαιοσύνες. Έτσι. Μία τη κανονική, έτσι, και μία η άλλη από τα στα κανάλια. Αυτές οι εκπομπές που είναι συνέχεια, ξέρεις, έχουν άποψη για όλα, ε. Δεν ξέρω. Οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει και πτυχίο, πώς το λένε, δικαστού. Έχουν πάρει και την ιδιότητα. Γιατί, ξέρεις, μιλάνε με μια... όλοι έχουν γίνει εγκληματολόγοι καταρχήν και όλοι έχουν άποψη, έτσι. Και γιατροί και όχι μόνο. Έχουν άποψη, ναι, ναι, ναι. Τα άλλα, τα πάνελ που είναι τουρλού, τουρλού, έτσι. Και λέει ο άλλος την άποψη του, πώς το λένε, του καφενείου, ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις, κάνουν στο κουσκούς. Ξέρεις, τα κουσκουσιάρικα, αυτά τα τέτοια. Έχει και κουσκουσιάρικο κοινωνικό που βγαίνουν, ξέρεις, οι επαγγελματίες, οι πρώην κάτι. Ε? Καλά είναι. Έχεις όρεξη εσύ για κουβέντα τώρα πρωί-πρωί, ε? Άντε πήγαινε να τραγουδήσουμε. Άντε πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε πάλι. Α, πα, πα, πα, πα, δεν σε προλαβαίνω. Έλα, πάμε.
1: Bonjour.
2: Bonjour, madame.
1: Vous parlez français?
2: Oui, madame.
1: Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, verisex, j'en m'en fous.
2: Pardon?
1: Τι pardon? Μιλάς ή δεν μιλάς γαλλικά?
2: Μιλάω, κυρία μου.
1: Και δεν κατάλαβες τη σούπα?
2: Όχι.
1: Και δεν είχες καλό δάσκαλο.

0: Για την καρδιά, πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει καρδιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
3: Όχι.
2: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη, έλα. Να, να, αυτά που λέγαμε. Και μετά μου λες ότι ορίστε, αυτά είναι τα σημαντικά. Έφυγε και ο Άτζας. Έτσι, έφυγε και ο Άτζας. 49, ναι, μικρός, μικρός. Παιχταράς. Και πώς το λένε, και τις δύο, νομίζω είχε σταματήσει για λίγο. Είχε σταματήσει για λίγο και μετά ξανά συνεχίσε στον Ολυμπιακό. Και ήταν και στην Εθνική θηρίο. Εκεί ψηλό παιδί. Μια χαρά, μια χαρά, φίλε. Ναι, ναι. Ήτανε. Δυστυχώς έφυγε πολύ νέος. Έφυγε πολύ νέος. Δυστυχώς. Λοιπόν, και πολύ αγαπητός. Και πολύ αγαπητός. Λοιπόν, όσο αγαπητός ήταν αυτός, τόσο αντιπαθής γινόταν ένας άλλος. Θα σου πω εγώ την ιστορία μετά. Είναι... Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Ναι, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, φεύγω. Πάμε στα εξωτερικά. Στα άπατα ελληνικά, έτσι. Λοιπόν, επικοινωνία Λαυρόβ με Ρούμπιο σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Έτσι, γιατί έχουν ενταθεί τελευταία, κατέρωθεν, ξέρεις χαμός γίνεται εκεί πέρα. Ναι, τώρα έχουμε μια έξαρση. Χρησιμοποιούμε μπαμπούμ. Θα μου πεις εδώ πέρα, ο άλλος παίρνει το όπλο και πάει σκοτώνει τη γυναίκα του και μετά σκοτώνεται κιόλας, έτσι. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από πόλεμο. Θα μου πεις, γίνεται μόνο εδώ. Όχι, αλλά δεν είμαστε και πολλοί εμείς, ρε αδερφέ. Κατάλαβες, δεν είμαστε και πολλοί. Λοιπόν, ναι, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόβ, ενημέρωσε τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έτσι. Τώρα, αν πάρα δίπλα φάει και άμαχο, εντάμωρετα, αυτές είναι, πώς τα λένε, παράπλευρες απώλειες. Είσαι μια παράπλευρη απώλεια, Δημητράκη. Έτσι. Το αυτό συμβαίνει και για τους Ρώσους πολίτες, έτσι. Τους ανθρώπους, τους Ρώσους εκεί. Και το πολίτης, να σου πω την αλήθεια, εντάξει, το λέμε γιατί είναι ο άμαχος ο πολίτης, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και βαράμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη, να σου πω εδώ. Λοιπόν, Νετανιάχου διέταξε αύξηση της πίεσης στο Λίβανο. Νέα κλιμάκωση. Καταπληκτικά. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά, ορίστε. Καύσωνα στο Λονδίνο. Εδώ, καλά, εδώ με έχετε παγώσει. Εδώ πέρα είναι Σιβηρία. Κάτι ανάμεσα στη Ρωσία και Κίεβο είναι. Εδώ χωρίς μπαμπού προς το παρόν. Λοιπόν, έτσι. Θερμικός, λέει, θόλος στην Ευρώπη. Πρωτοφανές στο κύμα καύσωνα. Έλα, ρε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Που έχει σημάνει συναγερμό. Λέει, εντάξει, μίλαγα και είχε στο Λονδίνο, τα έχουν συνηθίσει και αυτά. Ξέρεις, θερμοκρασίες. 35 στο Λονδίνο, εδώ 35 κάνεις, λες, γελά μωρό, εντάξει, έρχεται το καλοκαιράκι. Στο Λονδίνο όμως έχεις δει 35 βαθμούς. Να σε πάω εγώ στο Μόναχο. 35 βαθμούς. Εκεί μέσα στα δέντρα και στα τέτοια και στο χαμός. Δεν έχουν βουνά αυτοί εκεί πέρα, να ξέρεις. Είναι φλάτ όλο, έτσι. Αλλά έχουν πάρκα, έχουν δέντρα, έχουν το ένα, το άλλο. Να σε πιάσει ζέστη μαζί με αυτό, μαζί με την υγρασία. Παραλίγο απέσω από ένα γεφυράκι, οδηγούσα με το δικό μου αμάξι. Είχα πάει πάνω. Άμα δεν ήταν ουδερό, με τότε να μου σκοντήξει. Τίποτα, όλοι στο γεφυράκι από κάτω θα είμαστε από τη ζέστη. Με air condition μέσα. Σε έκανε κουνουπίδι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Γίνεται, πώς το λένε, με την υγρασία και με όλα αυτά, Ντουμπάι. Άντε γεια δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Ισπανία και Πορτογαλία πρόκειται να έρθουν αντιμέτωπες με πιο ακραία επίπεδα ζέστη. Ναι, κάνεις οικονομία. Μία, Δημητράκη, κάνει οικονομία τώρα που μπορείς, έτσι. Γιατί μετά θα ανοίγεις το air condition και θα σου σκάει κιόλας. Θα θες και λεφτά για καινούριο. Ναι, Δημητράκη. Πρόκειται, λέει, να έρθουν αντιμέτωπες αυτή τη βδομάδα με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται, λέει, να καταγραφούν θερμοκρασίες σχεδόν 40%. Μάιο έχει, Δημητράκη, 40. 40 το Μάιο, έτσι. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο. Λοιπόν, όχι την Πλατανιά. Γιατί στην Πλατανιά πήγαινε ο Μαυρογιαλούρος. Yeah. Λοιπόν, ενώ σε περιοχές της νότιας Ισπανίας, παρακαλώ, εντάξει, νότιας, η θερμοκρασία θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς. Στη Γαλλία, στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο, η θερμοκρασία, λέει, 12 βαθμούς ή υψηλότερες από το μέσο όρο της εποχής. Από 12 βαθμούς. Όχι, θα έχεις 12 βαθμούς. Τι είχες τόσο τότε, είχες 15, είχες 16, πάρα άλλες 12 να πας στους 35. Καταλάβες, 39, Δημητράκη, θόλος, αυτός, θερμικός θόλος λέγεται. Ναι, τι έχεις, άσε με, έχω ένα θερμικό θόλο, δεν μπορείς να κουνηθείς, θα σκουντουφλάμε μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι, ναι, και θα βρίσκουν την ευκαιρία άλλοι και θα βορβαδίζουν, γενικά, ολούθε. Λοιπόν, Έχει και τους γνωστούς εδώ πέρα, με τα ονόματά τους. Τι άλλο έχω να σου πω από το εξωτερικό. Φλόγες στη Βολιβία, χιλιάδες. Εδώ χαμός. Χιλιάδες, λέει, στις φλόγες, όταν λες στις φλόγες, καταλαβαίνεις. Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, ζητώντας την παρέτηση του Ροδρίγκο Πας. Ροδρίγκο. Ναι, εντάξει, είναι γιατί έχουν εκείνη το τέτοιο, το ισπανικό, το αθού. Δεν το έχουν όλοι στο, η Λατινική Αμερική. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, εμένα ξέρεις με λένε οι Λατίνοι. Το Ντίνο δεν το λένε. Είναι Δέλτα. Δίνω. Δίνω, έλα το, δίνω. Τι να δώσω, ρε παιδί μου, λέω. Και έχω φίλους ισπανόφωνους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εντάξει, δεν σου φτάνουν αυτά. Έχουμε χτύπησαν, λέει, με πυράβλους το λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν. Καταλαβες. Πάμε για κηχηρία και ιστορίες και βαράνε, αδερφέ, όλοι. Τώρα ποιες είναι εκεί πέρα. Είναι 3-4, είναι Ισραηλινοί, είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Ιρανοί που βαράνε από εδώ και από εκεί. Άσε που μας έχουν πήξει σε ταινίες τώρα, ξέρεις τι δείχνουν τα κανάλια. Πάρλα σήμερα. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε λίγο, γιατί άμα με αφήσεις. Και δεν έχω κοιμηθεί και πολλές ώρες. Είδες. Δεν ξέρω, ο καφές είναι. Τι μου βάζει, μου κάνει, κάτι μου κάνει η γυναίκα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Με κρατάς και τον Ίκα. Ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
2: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
1: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώς θα το πληρώσω εγώ? Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνεις, θα πληρώνω και τον Ίκα. Και μιλάς όλοι υπομονή, μη σε νοιάζει, θα ρωτήσεις. Πότε θα ρωτήσω εγώ?

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, κοίταξε, εμείς περιμένουμε τώρα να γίνει κάτι, να γίνει μια κεχηρία. Τέλος πάντων, να βρουν μια συμφωνία για να μπορέσουμε έτσι να έτσι, ξεμπερδέψουμε λιγάκι με αυτές τις τιμές, τουλάχιστον εκεί πέρα που έχουν φτάσει τώρα για να πάει στο 1,60 που ήταν παλιά. Ας το, Δημητράκη, το 1. Λοιπόν, ας αυτό. Λοιπόν, διότι θα βρουν ένα τρίκ, γιατί τους καλοαρέσει, έτσι, έχουν ήδη από τα αποθέματα και σε δηληστήρια και σε τέτοια, τους αρέσει, βρίσκουν τρίκ, ιστορίες, βάζουν και γράφουν διάφορα, δεν ξέρεις τι ακριβώς παίζεται, διόδια διέλευση στο στενό Ορμούς, μια αιώνια ιστορία, μια ιστορία αιώνων, λέει, αναβιώνει, ο πόλεμος στον κόλπο, λέει, έχει αναβιώσει αυτή την παλιά ιδέα όσο και την ίδια την πειρατεία, σου λέει, κατάλαβες, εδώ θα παίρνω το καραβάκι, άρα εδώ πέρα θα αρχίσει κάποιος και θα λέει, θα δεις, θα γίνει μια ομοσπονδία εκεί, θα γίνει τέλος πάντων κάτι και θα πει ποιος θα ελέγχει τα στενά όσον αφορά την ασφάλεια και θα μπουν στον κόλπο όλα τα κράτη του τέτοιου, του στενού. Έτσι, το κάνουν φαρδί. Θυμάσαι παλαιότερα που σου έλεγα, Δημητράκη, μπορούν να κάνουν, να παίρνουν το πετρέλαιο και να το πηγαίνουν μέσω αγωγών. Ή θα αρχίσουν να κάνουν κατασκευές αγωγών, να βγαίνουν από την άλλη πλευρά, από την Ερυθρά Θάλασσα, έτσι. Ή σου λέγανε να κάνουν μέσω. Με μεγάλα βιτιοφόρα, το θυμάσαι πώς το έλεγα. Το συζητάει. Τώρα το κάνει πρόταση ο ΙΕ. Ξύπνησε ο ΙΕ. Δηλαδή το απλό ξύπνησε ο ΙΕ. Για το απλό. Κατάλαβες, ναι. Γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε τα συμφέροντα. Τι έχει αγοράσει, τι κάνει ο άλλος. Τάνκερς, έτσι. Δεν θα σου διαβάσω το δίκαιο της θάλασσας για αυτό το ζήτημα που σου έλεγα πριν για τα διόδια και όχι μόνο. Παντού διόδια, ρε φίλε. Ναι, ναι, παντού. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Δημητράκη, από τα διόδια? Α, έχουμε και τα τριώδια. Όλοι μας καράδες. Λοιπόν, ναι, τι άλλο έχουμε. Θετικός στο Χανταϊό επιβάτης του Κρουαζιερόπουλου που βρισκόταν σε καραντίνα. Κατάλαβες, και έχω και μια φαγούρα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι είναι, με τσίπησε κάτι, έτσι. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν, εκτροχιάστηκε τρένο μετά από σύγκρουση με φορτηγό στην Πολωνία, ένας νεκρός δυστυχώς και 18 τραυματίες. Χαμός, δηλαδή όλα αυτά. Θέλω να σου δείξω την κατάσταση. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ να κάνουμε. Άκου, στη Μέκα ξεκίνησε το ετήσιο προσκύνημα 7 φορές ο γύρος της Κάμπα υπό 45 βαθμούς Κελσίου. Και μιλάμε για μελιούνια εκεί πέρα, έτσι. Όχι, κάτσε καλά. Λοιπόν, αυτά Δημητράκη, έτσι, για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Άντε, πάμε ένα διαλυματάκι και ερχόμαστε με τα ενάδερ. Έλα, πάμε.
1: Κύριε Τίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
2: Ένα διάλειμμα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
6: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
7: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σ' αρπάξω από το τσουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές 4. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
8: Τον άντρα της γυρεύει, γυναίκα.
7: Ποιος είναι ο άντρας της?
9: Εγώ.
7: Σβήσου.
9: Δεν το έπιασα.

0: Σου πητάω ντουμάνι, εσύ πια σκουκί τη, μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Μπέμπι.
1: Παντελή.
0: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
1: Μιλήσατε, μπαμπά.
0: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνει, γιατί σε κάνει τα ντάου, μπαμπά. Ενώ αλλιώ εσύ πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κούπεπε, κούπεπε. Κάτσε καλά.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, στο δεύτερο μέρος είμαστε και εδώ πάτε ένα κουμπί να φύγει αυτό ρημαδί από εκεί. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είμαστε εδώ για να σας συντροφεύουμε, για να ξυπνήσουμε μαζί καλά. Έχει κάνει ένα sunset, ένα, πώς το λένε, sunny. Α, θα το παίξω. Μετά, σε λίγο. Λοιπόν, γιατί μας έχει φτιάξει ωραία διάθεση. Τι λέει σήμερα ο καιρός, κάτσε, δεν έχουμε πει τον καιρό, Δημητράκη. Καταρχήν, Ντίνο Συφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δημήτρης Παπαδάκης, ο Foo Father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στα λαμπατέρ. Καλά, εδώ τους λέω λαμπατέρ που το ανέβουν. Έχουμε ένα εσωτερικό εδώ, μια εσωτερική επικοινωνία. Λοιπόν, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα. Να ξέρουμε πώς θα αντιθείτε, τι θα κάνετε, τι θα περιμένετε, θα γίνουμε Λάντον. Που έχει, μας πιάνει ο θόλος αυτός, πώς το λένε. Καλά, εντάξει, άμα ξεκινήσει. Έλα, ξεκόλλησε. Λοιπόν, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Μάλιστα. Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 6. Δημητράκη. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί. Εντάξει, θα σου κάνει τη ζεστούλα σου, έτσι. 17 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι. Θα ψιλολιώσεις. Θα λιώσεις. Εντάξει, μου είχες έρθει και με κοντομάνικο. Εντάξει, εδώ είναι στη Βηρία που το έχετε κάνει, έτσι. Έχουμε ανοίξει την πόρτα και δεν έχει την έλθει ακόμα η κατάσταση. Τέλος πάντων, αυτά με τον καιρό, Δημητράκη. Αυτά με τον καιρό. Έλα, άντε, να σε πάω να τραγουδήσεις σήμερα, άντε. Σήμερα έχει τραγούδι, έλα, πάμε.
1: Πού σου πέσανε?
2: Στον δρόμο.
1: Κάτω.
2: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω? Κάτω, βέβαια.

0: εδώ, μωρέ, τι σου φταίει το κορίτσι να το πάρει στο λαιμό σου. Για πες μου, τι θέλεις, τι σου φταίει.
1: Τι θες τώρα, μια γυναίκα μου πέφτει. Τώρα τι αργότερα, ας.
0: Μια γυναίκα σου πέφτει.
1: Βέβαια.
0: Και πώς θα τη θρέψεις. Πώς θα τη θρέψεις, που κάθε μισή ώρα θα πέφτει κάτω από την πείνα.
1: Θα δουλέψουμε κι άλλωστε θα φέρει και την πρίκα, τσάσε με.
0: Τι θα φέρει.
1: Πρίκα.
0: Τι, θέλεις πρίκα. Μπορώ να μάθω τι πρίκα θα φέρεις, για πες μου.
2: Έχω τα ισορουχά μου, τα ζεντόνια μου, τις πετσέτες μου. Α, ναι.
0: Α, έχει και τις πετσέτες. Ωραία, θα κόβουμε από μισή πετσέτα την ημέρα να την τρώτε.
1: Θα φέρει και σεντόνια, είπε.
0: Α, τα σεντόνια χρειάζονται. Τα σεντόνια χρειάζονται μια και θα είσαστε ξαπλωμένοι όλη μέρα.
3: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, έλα. Σήμερα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Σε πιάσει και η πάρλα, κατάλαβες τι γίνεται. Α, μάλιστα, για να δω εδώ πέρα τι έχεις. Τι έχεις, ρε Δημητράκη, για να δω τι είναι σήμερα. Λοιπόν, μάλιστα. Τι έχω, είναι σε πάω αθλητικά τώρα. Έτσι, για να ξέρεις, σε λίγο θα αρχίσει με τα γροφολογία. Θα αρχίσουν τέτοια. Ο Ολυμπιακός λέει... έχουμε χτίσει και πάμε για μεταγραφές, έτσι. Λοιπόν, πάμε για το γκάρα της Βαλένθια. Θα δούμε τώρα, έχουμε και άλλα. Πού θα χωρέσουμε όλοι αυτοί δεν ξέρω. Γιατί ήδη έχει παιχταράδες. Εντάξει, υπάρχει μεγάλο αφιερώμα για τον Άτζα στα αθλητικά site, δικαιολογημένα. Παράλληλα και μην ξεχνάμε ότι η χθεσινή μέρα ήταν λίγο περίεργη. Προχθές έφυγε η Μαστροκώστα, έτσι. Εγώ Μαστροκώστρα. Εντάξει, ήταν και η σύζυγος του Δέλα, ε? Ναι. Περνάει και ο άνθρωπος άλλη οδύνη. Λοιπόν, ο Μοντέρο δίπλα στο walk-up, τι παίζει με Οσμάν, ναι, θα δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κάνανε ντουζ τον Λαρετζάκη, συμπαίχτες, πριν δώσει συνέντευξη στην την ώρα που έδινε συνέντευξη. Όχι ακριβώς, αλλά εντάξει. Ξέρεις τώρα από τη χαρά τι να κάνουν τα παιδιά. Λοιπόν, τι είχαμε εδώ πέρα. Μάλιστα. Υποβιβάστηκε η Wolfsburg. Έλα. Υποβιβάστηκε από την. Στη δεύτερη κατηγορία. Ιτήθηκε 2-1. Λοιπόν. Στην παράταση, ναι. Κουλιαράκι. Ο Κουλιαράκης δεν παίζει εκεί. Ναι. Λοιπόν, υποβιβάστηκε. Κοίτα να δεις. Η ΑΕΚ κέρδισε χθες, κερδίσατε 102-99 τον Άρη και παίζουμε μαζί τώρα, έτσι. Τα δυο μας. Οι δυο τους που έλεγε και ο Κελιόπουλος στο. Τι είναι. Στο Βασιλάκι τον Πολιτευόμενο. Όχι Βασιλάκι, το Θανασάκι τον Πολιτευόμενο. Τι ταινιάρα είναι αυτή. Τώρα εντάξει, θα τη δούμε κανένα δύο φορές γιατί έρχονται και ξέρεις και προεκλογικές εποχές και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, στα play-off εδώ πέρα στο handball. Ολυμπιακός ΑΕΚ 36-30. Πάει μια. Ένα. Πόσο είναι τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι τώρα. Κερδίζει ο Ολυμπιακός 2-1, ναι. Μάλιστα. Τι.
4: Τρεις νίκες.
3: Ναι, τρεις νίκες είναι. Ναι. Τώρα εντάξει, παίζουμε στην έδρα σας και μετά έχουμε. Δεν έχουμε τέτοιο πλεονέκτημα έδρας. Νομίζω έχουμε, ναι. Είναι 1-1. Λοιπόν, έχει τίποτα να δει σήμερα, Δημητράκη. Να ξέρεις τι γίνεται, τι δεν ξέρεις. Λοιπόν, νομίζω σήμερα. Είναι το conference είναι Τετάρτη, είναι σήμερα. Κάτσε, νομίζω ότι το conference είναι αύριο στις 10 η ώρα. Έτσι. Το δείχνει και η αντένα. Εδώ λέει κάτι, ένα conference, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, Τετάρτη είναι, ναι, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι είναι Τετάρτη. Λοιπόν, τι είναι, γυναικών είναι, γιατί λέω πόλο αφού είπαμε. Πόλο λέω, handball, είπαμε, έχει πάω ΚΑΕΚ, αλλά είναι γυναικών. Έτσι. Τι άλλο μπορείς να δεις, αυτά. Δηλαδή μπορεί να δεις, έχει ένα. Θα δεις τώρα μπάσκετ τον Μπεσίκτας Γαλατά Σαράι, δεν νομίζω, ούτε τον Βούρτης Μπολόνια Τρέντο. Δεν νομίζω, έτσι. Μια σκεθά καλή μέρα πήγαινε κάνω μια βόλτα, ρε Δημητράκη. Έτσι. Αυτά με τα αθλητικά δεν έχουμε και πάρα πολλά για να ξέρεις τι γίνεται. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Δημητράκη.
5: Σταμάτα το πικάπρε. Τι έπαθε.
6: Κόλλησε η βελόνα.
5: Άρπατη για να ξεκολλήσει.
6: Καλάντε, οφού.

0: Όχι, βραδερφέ, όχι. Εγώ εξάλλου δεν παντρεύομαι.
1: Κακός. Πολύ κακός. Τι θα πει δεν παντρεύομαι. Τόσα κορίτσια υπάρχουν. Είναι δυνατόν.
2: Εγώ παντρεύομαι.
1: Καλά, εσύ είσαι γνωστό κορόιδο.
3: Έλα, Δημητράκη, να σου πω για την κίνηση. Να δεις τι κάνει, τι έχει, τι έρχεται, τι πάει. Λοιπόν, πάει από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Πολύς κόσμος. Στο Δαφνίδι, βέβαια, η γνωστή, το γνωστό ραντεβού. Απέναντι από το Βοτανικό κήπο. Ξέρεις, τον έχεις. Είναι ο Βοτανικός κήπος. Απέναντι είναι το Δαφνίδι, το ξέρεις, έτσι. Μια χαρά είναι. Από Σκαραμαγκά, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο πιο κάτω. Είναι σχεδόν στη μέση των δηληστηρίων η κίνηση. Σκιστού Σκαραμαγκά εννοώ. Και για να δούμε κάτι, το ποταμάκι, το ποτάμι της Λαρίσης, το ποτάμι είναι καλύτερο.

0: παραδίπλα από τη λεωφόρα Αθηνών, έχει αρκετή κίνηση εκεί στην είσοδο. Λοιπόν, η Συγκρού είναι ανοιχτή, αλλά στο σημείο με την Καλλιρόης εκεί γίνεται ένα μικρό στρίμωγμα. Ακόμα περιμετρικά του Συντάγματος δεν έχει πήξει, αλλά πίζει. Δηλαδή έχουν αρχίσει να γίνονται κίτρινες οι γραμμές. Στη λεωφόρα Αλεξάνδρας τα γνωστά σημεία εκεί στον Γκίζη, αλλά προς την πορεία προς Κηφισίας και Μεσογείων εκεί έχει την κίνηση στον Γκίζη. Μεσογείων και Κηφισίας, μια στιγμή την αναφέραμε, δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Κατεβαίνουμε στον Πειραιά. Λοιπόν, η κάθοδος, καταρχήν να δούμε τι γίνεται, γιατί βλέπω και ένα κομμάτι στην κάθοδο πριν την Πέτρου Ράλη στο Εγάλεο, στο ύψος του Εγάλεο, αλλά και στην Πέτρου Ράλη εκεί στο κομμάτι ανάμεσα Θιβών και στο ποτάμι, έχει υπομονή, θέλει υπομονή. Και Κορυδαλό, βλέπω, μια χαρά είμαστε. Έχει κινησούλα. Λοιπόν, για να δω στο λιμάνι τώρα και τι χρόνο έχουμε, εντάξει, ίσα ίσα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, άκου το Δημητράκη, φεύγοντας για Κόνονος, εκεί στην Αχτή Κονδύλη, έχει αρκετή κίνηση πάνω ψηλά στην Κόνονος με την Αλιπέδου. Θέλει και εκεί λίγο υπομονή. Η Γούναρη γεμίζει, γεμίζει, όπως είναι και γεμάτη εκεί ο δρόμος η Αριστίδου. Ξέρεις ποια είναι η Αριστίδου? Αυτή το στενάκι που βγαίνει απευθείας στην πλατεία Καραϊσκάκη για να πάνε στα καράβια. Μέσα στο λιμάνι έχει αρκετό κόσμο, έχει αρκετή κίνηση δηλαδή από αυτοκίνητα, προφανώς βγαίνουν τα περισσότερα. Στην Ακτή Αιτωνίας, δηλαδή στον περιφερειακό από την Ιχθιόσκαλα, έτσι, μάλιστα εκεί έχει, είναι, πώς το λένε, πώς το λένε, σκάλα ρε στα αγγλικά. Πώς?
1: Λάντερ.
0: Ναι, fish ladder. Λοιπόν, είναι, έχει λίγο στο φαναράκι εκεί στην gate 3, έτσι, έψιλον, στην έψιλον 3, εκεί στην πόρτα, στην πορτάρα. Λοιπόν, σε εκείνο το σημείο και ξεκινάει από Θερμοπυλών, δηλαδή, εντάξει, λίγο μετά το σούπερ μάρκετ εκεί πέρα, κατά κόκκινο για να βγεις δεξιά στην Αγίου Δημητρίου, ξέρεις, εκεί, στον κόμβο, μια χαρά κατά τα άλλα, για να δω εδώ, ναι, εδώ στην περιοχή κοντά στο σταθμό δεν έχει τίποτα. Εχθές είχε τη μεγαλύτερη κίνηση, ξέρεις πού, Ιερών Πολυτεχνείου. Χαμός, δεν περνάει κανένας. Μέχρι τις 7. Και τις 7 δεν περνάει κανένας. Λοιπόν, αυτά Δημητράκη. Πάμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε για τα παγιά παγιά. Έλα.
2: Εγώ έχω έναν τύπο μεσογειακό και αρέσω πολύ στις γυναίκες. Όχι, ειλικρινά, δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά. Αρέσω πολύ.

0: Έλα Δημητράκη να πούμε τα μπάγια μπάγια. Λοιπόν, ελπίζω να πέρασε καλά σήμερα. Ευχάριστα. Εντάξει, προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε και στον Μπουρουμπούρου, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε ζητήματα. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά στο μικρόφωνο και. Κοντά σα στο μικρόφωνο και την επιλογή τη μουσική. Ο Ντίνος Ιφαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο Φου, ο Father, δηλαδή στην ρύθμιση του ήχου, στα φώτα, στα λαμπατέρ, στα ξεσκονόπανα, στα όλα. Λοιπόν, έρχεται για το επόμενο τρίο η Κάτια Αντωνιάδη με τον Γιώργο Σαραντάκο. Ο Γιώργο Σαραντάκο με την Κάτια Αντωνιάδη. Τέσσερι είναι. Γιατί και δύο είναι διπλές προσωπικότητες, δεν τους βρίσκεις πουθενά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν, κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, καλή Τρίτη. Τρίτη 26 Μαΐου. Σήμερα τον φάγαμε για αυτόν τον μήνα σιγά σιγά. Αλλάζουμε, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Καιρό είχαμε να τον δούμε. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα.
0: Και εμείς θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα. Τι έγινε, κύριε Γιώργο?
1: Τι έγινε? Έχουμε γεννητό για σήμερα.
0: Ναι, αλλά δεν σας βλέπω.
1: Να τα πούμε μετά αυτά.
0: Περιμένετε.
1: Ναι, βάλτε, κάντε παιχνίδι.
0: Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν έχετε έρθει χαρούμενο σήμερα.
1: Γιατί ήμουν χθες, αλλά χθες σας ζήτησα και συγγνώμη χθες, ειλικρινά. Βέβαια που σας άφησα εδώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Διότι τελειώσαμε, δεν ξέρω, εσείς το πρωί που ερχόσαστε. Χθες είδατε εικόνες εκεί στο.
0: Είδαμε.
1: Είχε κόσμο ακόμα αυτά.
0: Δεν είχε κόσμο. Είχε σκουπιδαριό και έκανα καμιά 20-25 λεπτά να περάσω. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, είπαμε.
1: 100.000 κόσμος.
0: Είπαμε. Είναι μια μέρα χαράς για το Πειραιά και όχι μόνο. Οπότε είναι λογικό να έχει βγει ο κόσμος, να έχει ξεφαντώσει, να έχει πανηγυρίσει.
1: Κοντά στους 100.000 που λογίζουν. Δεν ξέρω, είδατε καθόλου εικόνες, κύριε Παπαδάκη, χθες? Είδατε καθόλου εικόνες χθες, προχθές? Δεν περάσατε καθόλου?
2: Εντάξει, όχι. Εγώ ήμουν εδώ πέρα, έφυγα και στους δύο από εδώ.
1: Α, ναι, το ξέρω. Συνεργαζόμασταν.
2: Έτσι, έτσι.
1: Το ξέρω. Ναι, εντάξει, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήρθε και η ομάδα μετά στο Δημοτικό Θέατρο. Ήταν εκεί όλος ο κόσμος. Έγινε γλέντιχο, πανηγύρι κτλ. Και έγινε και καθιερωμένη απονομή, φυσική απονομή που λένε, μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Ήταν μια ωραία βραδιά λοιπόν χθες. Προχθές το.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε την Παναγιώτη Φασούλα μετά μαζί μας.
0: Να το πούμε.
1: Γιατί γελάτε?
2: Γιατί να μην το πούμε?
1: Να το πούμε, γιατί το να είναι καλά για ο Λουκάς ο Θεοφανόπουλος. Έχουμε τον Παναγιώτη Φασούλα, με τον οποίο θα μας πει και τα δικά του, γιατί ο Παναγιώτης ήταν ο πρώτος που σήκωσε το ευρωπαϊκό το 97 στη Ρώμη.
0: Ωραίο τώρα.
1: Αυτά τα ωραία. Κάτα τα λοιπά, για πείτε μας. Βάλτε με λίγο στο κλίμα.
0: Κάτα τα λοιπά, εντάξει, πιο μετά θα πούμε στο κλίμα. Τα πούμε όλα τώρα, πρωί-πρωί.
1: Να πούμε και το φοβερό θέμα του Χολάγου.
0: Αμάν πια. Από όλα τα θέματα θέλει τα φωνικά ο Σαραντάκος.
1: Αυτό δεν είναι απλό φωνικό. Αυτό είναι φοβερή ιστορία, έτσι.
0: Τι φοβερή ιστορία. Είμαστε πια μαθημένοι. Σκοτώνουν τις γυναίκες τους και μετά αυτοκτονάνε.
1: Δεν σκοτώθηκε η γυναίκα σε αυτή τη φάση.
0: Ευτυχώς.
1: Αυτοκτόνησε ο άντρας μετά. Και το φοβερό το όλο ξέρω είναι ότι η γυναίκα είναι ψυχολόγος. Δηλαδή επιστήμον. Και ο άντρας ήταν, λέει, συνταξιούχος πιλότος. Ο οποίος μάλιστα ήταν μεγαλωμένος στην Ευρώπη και είχε έρθει στην Ελλάδα. Είχε κι άλλο σπίτι στο Λονδίνο, είχε σπίτι στο Παρίσι. Παντρεμένοι, λέει, 30 χρόνια, δεν είχαν τόσο λίγα. Ξαφνικά λοιπόν εκεί που λέτε, κάθε σπίτι σου και κοιμάσαι Χολαγό, άκουσε ένα μπαμ. Μια φωνή βοήθεια και ένα δεύτερο μπαμ.
0: Ναι. Και.
1: Και είμαστε συνηθισμένοι σε όλα αυτά. Και είμαστε συνηθισμένοι.
0: Ναι. Πόσες γυναικοκτονίες ακούμε κάθε μέρα? Συνέχεια.
1: Δηλαδή ζούμε δηλαδή όμως αυτό, εγώ αυτό αναρωτιέμαι δηλαδή, πώς βιώνουμε αυτή την ιστορία και πώς θα τη βιώσουν και μελλοντικές γενιές δηλαδή. Δηλαδή αν πλέον έχουμε συνηθίσει να τα ακούμε αυτά γύρω μας, τι άλλο μένει να ακούσουμε σε 5, 10, 15, 20, 25 χρόνια.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα φαντάζομαι. Δεν θα ήθελα να τα δω να τα βιώσω και να τα βιώσει κανένας άλλος, αλλά αυτό το πράγμα με τους άντρες που σηκώνουν όπλο, σκοτώνουν στο ξύλο, τις μπρόχνουν, τις πετάνε από τα μπαλκόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε ως κοινωνία και οι άντρες λιγάκι πρέπει να το καταλάβετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι φιλετικό το πρόβλημα. Τι να κάνουμε? Όταν λέω φιλετικό, εννοώ από το φύλο, ναι. Άντρας-γυναίκα. Και επίσης κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν αυτά τα όπλα και ποιος τους τα δίνει αυτά τα όπλα.
2: Αυτοί είχαν άδεια σκοποβολής και δύο, λέει.
1: Ναι, ήταν το χόμπι του σκοποβολή.
0: Παιδιά, δεν γίνεται όμως όλοι να έχουν άδεια επειδή ο ένας κυνηγάει, ο άλλος κάνει σκοποβολή, ο άλλος, ξέρω εγώ, κάνει εκείνο, ο άλλος.
1: Κάνει το άλλο.
0: Με κάποιο τρόπο λοιπόν έχουν αυτή την άδεια. Όταν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άδεια για οπλοφορία παρόλα αυτά καταλήγουν να διαπράττουν ένα έγκλημα, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει και πολύ καλά.
1: Εμψυχρό, έτσι. Δηλαδή, σηκώνει
0: και το και εμψυχρό και ενθερμό και αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το φωνικό. Τι πάει να πει εμψυχρό? Σημασία έχει το φωνικό.
1: Κατά τα λοιπά. κτλ. Μπήκαμε στο καλοκαίρι να το πούμε γι' αυτό, ότι ο καιρός είναι καλός, ότι θα έχει και, έως και 30 βαθμούς σήμερα, θα έχει ένα καλό καιρό, μια στάθεια το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για όσους μας ακούτε και θέλετε να ταξιδέψετε, αλλά όχι χωρίς ακραία φαινόμενα. Θα έχει μια πτώση θερμοκρασίας Παρασκευή προς Σάββατο, αλλά Κυριακή Δευτέρα ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία, οπότε θα είναι καλό ταξιδός ο καιρός.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, είχαμε νέα επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν, παρά τις διαπραγματεύσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θεωρεί ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Τώρα δεν ξέρω με ποια λογική θεωρεί ότι είσαι σε οικειχηρία. Παρ' όλα αυτά χτυπάς το ψαχνό και νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις και νέα συμφωνία, εν πάση περιπτώσει. Η τιμή του αργού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 5% παρά τις νέες επιθέσεις. Στην Αντλία βέβαια δεν το βλέπουμε αυτό. Είχαμε χτες την ψήφιση της νέας θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχή θητεία. Και έχουμε και ένα θεματάκι με τον ΕΦΚΑ, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε λάβει πάντες, ουσιαστικά σχεδόν οι πάντες, τουλάχιστον εγώ όσους έχω ρωτήσει και εγώ έλαβα ένα μήνυμα ότι κάποιο πρόβλημα έχει προκύψει κατά την καθάριση και ότι θα διαγραφώ από τον κλάδο υγείας και επειδή χρωστάω ασφαλιστικές εισφορές και λοιπά, παρότι οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται κάθε μήνα. Έχουν λάβει λοιπόν όλοι κάποια τέτοια μπλιδάκια. Οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν λάβει κάποιες καμπάνες τύπου 4.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Οπότε είχαμε διάφορα ευτράπελα από χτες. Ένα πρόβλημα του συστήματος έχει δηλώσει ο ΕΦΚΑ ότι είναι να μην λάβουν υπόψη την πρώτη δόση αυτοί οι οποίοι τους έχουν σταλεί τα μπιλιατάκια μέχρι να πραγματοποιηθεί τροποποιητική εκαθάριση με βάση τα νεότερα στοιχεία. Για να δούμε.
1: Βάλε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση, μου φάνηκαν χρόνια

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Αχ, εδώ είμαστε 7 και 33 πρώτα λεπτά. Ας βγούμε μια βολτίτσα έξω, και καλός ο καιρός σήμερα. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Ευρωπαϊκές καλημέρες.
0: Ευρωπαϊκές καλημέρες, έτσι. Μακάρι έτσι να έχουμε χαρές και πανηγύρια και τραγούδια, Γιώργο μου, το χρειαζόμαστε αυτό. Και είχε και πολύ κόσμο, έτσι.
1: Τι κάνετε, η Χάπια, όλοι καλά.
0: Εδώ δίπλα μου.
2: Καλημέρα.
0: Και ο κύριος Παπαδάκης.
3: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα και στον κύριο Παπαδάκη μας.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πού είσαι?
1: Είμαι στην Αθήνα, μποτιλιαρισμένος.
0: Α, είσαι.
1: Και πάω στο 401.
0: Όπα, από πού ανεβαίνεις, από Συγκρού?
1: Όχι, είμαι στη Βασιλείος Κωνσταντίνου τώρα, εδώ στην Αθήνα, αλλά είναι πάρκινγκ, έτσι. Είναι πάρκινγκ.
0: Από τώρα, από τις 7.30 ώρα, ε.
1: Να σου δώσω να καταλάβεις όπως ήταν η κάθοδος προχθές το βράδυ.
0: Κάθοδος. Ναι, το ξέρω. Να σκεφτείς ότι επειδή μου το λες προχθές το βράδυ, είχαν πάει φίλοι μου στο γήπεδο και κατεβαίνοντας στο δημοτικό θέατρο, ήταν ακινητοποιημένοι, Γιώργο, στην κάθοδο από περίπου από το ύψος του Ωνασίου, όλη η παραλιακή Ποσειδώνος, μέχρι να φτάσει στο δημοτικό θέατρο από τον κόσμο. Ακινητοποιημένοι.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Αφήσαν το αυτοκίνητό τους, να σκεφτείς, πριν το Καραϊσκάκι πάνω στην παραλιακή λεωφόρο και ήρθαν με τα πόδια.
1: Εγώ να σου δώσω να καταλάβεις, το ταξί το άφησα στον Άγιο Διονύση και πήγα στο Δημοτικό Θέατρο με τα πόδια, τον Άγιο Διονύση. Δεν μπορούσες να περάσεις.
0: Ναι. Είχε, το ξέρω, είχε
1: δεν μπορούσες να περάσεις, γινόταν χαμός, Γιώργο.
0: Το ξέρω, αφού σου λέει, μας έλεγε η αστυνομία ότι ήταν 80 με 100.000 κόσμου. Δηλαδή, κάποια στιγμή γύρω στις 12.30 που κατέβηκαν και άλλοι από το. Οι φίλαθλοι από το γήπεδο, ήταν γύρω στους 100.000 είχαν φτάσει.
1: Έγινε χαμός, έγινε λαϊκό προσκύνημα, Γιώργο, λαϊκό προσκύνημα.
0: Και ξέρεις τι ώρα πήγα σπίτι μου εγώ, 6:30 το πρωί. 5 παρά 20 ήρθε το πούλμαν, 4.30.
1: Εσύ λες αυτό, εγώ από τον Άγιο Διονύση μπήκα κατευθείαν στο λιμάνι για δουλειά. Και περιττό να σου πω τι έγινε το πρωί, έτσι δεν μπορείς να φαντάσεις.
0: Στο λιμάνι, καταρχήν να ξέρεις ότι στο λιμάνι κάνανε βόλτα κόσμος, έτσι εκεί πέρα μέσα από το λιμάνι, και ανάβαν καπνογόνα, δαγκαλικά.
1: Δεν σου λέω για τη βόλτα, σου λέω για τα πειράγματα, ξέρεις, είχαν έρθει οι καλοί μας πελάτες.
0: Α, είστε παρέα, κύριε. Εσύ. Καλό είναι να σου πω κάτι. Αυτά είναι καλοπροαίρετα αυτά. Άμα είστε παρέα.
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, κάναμε χαβαλέ, το ευχαριστηθήκαμε. Βέβαια, εντάξει, στεναχωρήσαμε λίγο τους φίλους μας, αλλά δεν πειράζει.
0: Ανέβηκες καθόλου προς τα πάνω, έχεις φτάσει Χίλτον περίπου, ακόμα σε Βασιλείο Κωνσταντίνου εκεί?
1: Τώρα έχω πει από Μιχαλακοπούλου για να αποφύγω την κίνηση ευθεία, αλλά και εδώ λίγο τώρα στο Φανάρι στην αρχή είναι λίγο πυγμένα και από εδώ.
0: Καλό κουράγιο και υπομονή, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη να έχεις. Καλημέρα.
1: Καλώς ο κόσμος.
0: Γεια σου.

0: Μέχρι να πάρουμε τον κύμα να πούμε για το βράδυ μια κουβεντούλα.
1: Αμέ. Να. Για πείτε τα.
0: Θυσίω, 8 η ώρα.
1: Αυτό το πάρτι.
0: Και θέλω να σας πω επίσης ότι μαζί θα είναι και ο Γιώργος Ιωακιμίδης, παρακαλώ. Ο οποίος σήμερα το πρωί έκανε μια ανάρτηση στο Facebook. Γιώργος Ιωακιμίδης, να θυμίσω, είναι ο επικεφαλής της μείζωνας μειοψηφίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές, ιστορικός δήμαρχος της Νίκαιας Ρέντι, ο οποίος δήλωσε στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και ταυτίζεται μαζί, και ταυτίζεται μαζί του στο εγχείρημα αυτό. Βλέπετε, γίνεται στην Κηφισό και κάτι.
1: Εντάξει, κινείται. Είναι ένα σημείο που έχουν σταματήσει, αλλά κινείται. Κάτι έγινε τώρα εκεί πέρα. Μην τους αποθαρρύνουμε.
0: Σε μουσική του φίλου μας, του Σταμάτη του Κραουνάκη.
1: Η Θεόνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Οδάξης Τσίπρας, θα είναι επί παντός επιστητού. Περιμένουμε να δούμε και ποια από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα παραβρεθούν, γιατί για τα πρώην στελέχη, εντάξει, το
0: θα
1: ξέρουμε.
0: Θα παραβρεθούν βουλευτές.
1: Δεν έχει, πώς το λένε, πόρτα για να μην τους αφήσει. Όποιος θέλει πάει. Το θέμα είναι ποιος θα πάει. Και τι, πώς το λένε, και τι, ποιο είναι το σημειολογικό, ας πούμε, αυτής της εμφάνισης. Τώρα, τι να σας πω. Δεν ξέρω.
0: Πάντως η κυρία Γεωργασίλη δεν θα πάει, που είναι και φίλη προσκύμωση κύριο Τσίπρα, λένε οι πληροφορίες ότι δεν θα πάει. Ο κύριος Κεδίκογλου.
1: Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο, δηλαδή και αυτό με τη Γεωργασίλη περίεργο τα ακούω.
0: Μα κατά πόσο είναι θεμητό και στο να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να πας στην προαναγγελία κόμματος ενός άλλου, στην προαναγγελία ενός άλλου κόμματος.
1: Εντάξει, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι άσχετο με το δικό σου κόμμα.
0: Είναι άλλο όμως.
1: Φυσικά είναι άλλο.
0: Είναι διαφορετικό.
1: Απ' την άλλη, έχει συνεργαστεί με αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρω ποιοι θα πάνε και δεν ξέρω και τι μήνυμα είναι αυτό που επιχειρούν να δώσουν. Έχουν παραιτηθεί πάρα πολύ. Έχουν παραιτηθεί πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, έτσι, όχι, ναι. Γιατί το κάναμε πολύ μεγάλο θέμα με τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος δεν ήταν καν στην Κεντρική Επιτροπή, δεν ήταν καν στην Πολιτική Γραμματεία, ήταν μέλος μιας οργάνωσης, της τοπικής οργάνωσης, τέλος πάντων, της περιοχής του, δεν το υποβαθμίζω, αλλά δεν είχε κάποιο θεσμικό, ας πούμε, έτσι, αξίωμα. Εδώ παρετούνται στελέχη και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που είναι βραφάτα τώρα, έτσι, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, ας πούμε. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ακούω και τον Θοδωρή Δρίτσα, που είναι βουλευτής Νέας Αριστεράς, έτσι.
0: Εδώ της περιοχής μας.
1: Ναι, βέβαια. Που μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του, κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή υπάρχει πολλή συζήτηση στην κέντρο αριστερά μέσα σε αυτό το θολό τοπίο. Δεν ξέρω αν θα ξεθολώσει αυτό το τοπίο αύριο ή αν θα παραμείνει έτσι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι η επιστροφή του Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί ραγδαία ανασύνθεση στο χώρο της αριστεράς και της κέντρου αριστεράς με αυτή τη νέα δημιουργία ενός νέου πολιτικού πόλου, ο οποίος αναμένεται να δείξει πόσο θα τραβήξει και από δημοσκοπήσεις και από πολιτικό προσωπικό. Θα δούμε και το λογότυπο, αυτό τον Blaugrana, πώς θα είναι.
0: Ξέρετε, μου έχει καμία πληροφορία για το όνομα να μας πείτε και εσείς.
1: Όχι, γιατί θεωρούν οι γνώστες ότι αυτά τα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί είναι αυτά τα οποία έχουν επιλέξει να κάψουν. Για να ακούσουμε κάτι εντελώς καινούριο. Εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου για όλα. Δεν ξέρω.
0: Ας ακούσουμε πάντως τον κύριο Κείμενα Λογοθέτη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί είναι η σίγουρη λύση για να αποφεύγουμε τις ταλαιπωρίες. 8 παρατέταρτο. Καλημέρα, κύριε Κείμενα.
2: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο, δεν θα τα αφήσω έτσι, τώρα σας ψάχνω από χθες. Χθες σας ψάχναμε, λέμε πού έχει κολλήσει ο κύριος Σαραντάκος και δεν έχει έρθει. Μάλλον κόλλησε στους πανηγυρισμούς.
0: Ξέρετε κάτι, δεν τα κατάφερα. Γύρισα σπίτι μου 6,5 ώρα, έβαλα το ξυπνητήρι στις 7,5, να είμαι εδώ τουλάχιστον 8, 8 και 4, δεν το άκουσα ποτέ κύριε Κίμωνα. Ξύπνησα μόνος μου 10,5. Τι θέλετε να κάνω τώρα. Είναι κάποιες αντοχές που μας ξεπερνάνε, δηλαδή δεν είμαστε και ρομπότ.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Ο ήχος που βάζετε στο ξυπνητήρι είναι αυτό το γνωστό άσμα ζυλιόγιο που λέει το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Όχι, όχι. όχι. Βάζω, απανέκαθεν βάζω ένα τραγούδι παλιό που το Ολυμπιακέ μαζί σου. Ολυμπιακέ μαζί σου για τη δόξα τη δική σου για το μεγαλείο σου. Αυτό βάζω.
2: Διαχρονικά δηλαδή. Δεν
0: και ξυπνάω με αυτό, ναι.
2: Δεν βάλατε γιόγιο.
0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κόσμο είχε, κύριε Κίμωνα. Η αστυνομία μας έλεγε 80 μίνιμουμ, 100 maximum.
2: 80 με 100, πω. Ναι, καλά.
0: Κάτι ήταν λιγότερο από το conference.
2: Εγώ μιλάω για τους πανηγυρισμούς τώρα. Για
0: το... Αυτό λέω και εγώ. Πώς ήταν στο κέντρο του Πειραιά.
2: Ναι. Ήταν απίστευτο αυτό και νομίζω ότι περάσατε και καλά. Του ευχαριστήκατε, ξεφαντώσατε.
0: Ναι, πήγα μετά πάνω στο φαγγέ που ήρθε η ομάδα εκεί πέρα στο Δημοτικό Θέατρο. Βγάλαμε φωτογραφίες, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, όλα τα πάντα έκανα.
2: Αλλά ήθελε αντοχή, γιατί τι ώρα ξεκινήσατε από το σπίτι σας να πάτε στο γήπεδο.
0: Δεν πήγα σπίτι μου καθόλου, σε δούλευα συνέχεια. Πήγα στον ηλεκτρικό σταθμό στο Νέο Φάληρο, έφυγα από εκεί, ανέβηκα στο γήπεδο, στο ΆΚΑ με το που τελειώνει, φεύγω κατευθείαν με μηχανάκι για να προλάβω και να είμαι στον Πειραιά στους πανηγυρισμούς, στη Σερή το πήρα, δεν είχα...
2: Δηλαδή από το πρωί της Κυριακής γυρίσατε στο...
0: Από το πρωί της Παρασκευής, κύριε Κίμερα, που είχαμε τον τελικό, τον ημιτελικό. Εδώ με τον κύριο Παπαδάκη ήταν στον αέρα, εδώ μας άκουγε, εδώ χαμός γινόταν. Ναι.
2: Χαμός. Ωραία. Ξεκινάω από μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε πάλι έναν άνθρωπο που χάσε τη ζωή του στη Λέσβο, στο νησί της Λέσβου.
0: Δύο. Δύο παιδιά, 17 και 19 χρονών.
2: Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα. Και επιστρέφουμε στην κυκλοφορία που και σήμερα έχει αρκετή κίνηση. Δεν είναι εύκολο να το αποφύγουμε, να αποφύγουμε την ταλαιπωρία. Ειδικότερα στο Κηφισό έχει από ψηλά από τη Λυκόβρηση μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Έχει κίνηση και μετά μέχρι το Ρέντι αυξημένη κυκλοφορία. Και στην Άνοδο όμως από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση και πολλή κίνηση στην Αττική Οδό πριν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας ξεκινάει η ουρά των οχημάτων και φτάνει με δυσκολία μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου και μετά πάλι με καθυστερήσεις μέχρι το δακτυλίδι του Αμαρουσίου. Κηφισίας κίνηση και στα δύο ρεύματα, Λεωφόρος Αθηνών προς Κόρινθο από το παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά κλασικά στο ρεύμα προς Κόρινθο.
0: Και Βασιλείος Κωνσταντίνου, κύριε Κίμανα, μας έλεγε τώρα ο Γιώργος ο Σουιτσιμές ότι γίνεται χαμός καθώς ανεβαίνει, ακινητοποιημένος ήταν για να πάει στο 401.
2: Τώρα θα πάω στο κέντρο. Ο κύριος Σουιτμές να μην βγαίνει από τον Πειραιά τώρα που κέρδισε και ο Ολυμπιακός. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει προς το κέντρο.
0: Με ροκάμα το βγάζει ο άνθρωπος.
2: Ας κάνει δρομολόγια εκεί περιμετρικά του Πειραιά που είναι και Πειραιώτης και φανατικός εκεί. Δεν χρειάζεται να βγαίνει εκτός Πειραιά. Γιατί όντως η Λεωφόρο του Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πολλή κίνηση και η Αρδιτού και η Αμαλίας, Πανεπιστημίου αυξημένη κυκλοφορία. Κίνηση και Ηλιουπόλεως, βουλιαγμένη παραλιακή επίσης αυξημένη κυκλοφορία, Βάρης Κοροπίου σε συμφόρηση, Αλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και αυτή σε συμφόρηση. Και ο Πειραιάς φυσικά, έτσι, στον κόμμα Μικράς Αστίας και Αλπέδου, γιατί χθες είδαμε ότι ήταν ήρεμος ο Πειραιάς μετά τους πανηγυρισμούς, επικράτησε μια ηρεμία το πρωί. Τώρα όμως έχουμε πάλι κίνηση περιμετρικά του λιμανιού, στην Κόνονο, στην Ομιλία του Σκυλίτση και στον κόμμα Μικράς Αστίας και Αλπέδου.
1: Εντάξει. Είναι μια μέρα δύσκολη, είναι μια ώρα δύσκολη για την ακρίβεια, γιατί είναι μια ώρα που όλοι
2: κυκλοφορούν. Η χαρά κρατάει ακόμη. Έχουμε κρατήσει τα social media, πανηγυρισμοί, ακόμα δηλαδή νομίζω η φίλη του Ολυμπιακού είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Θα κρατήσει μέρες νομίζω αυτό το...
0: Γιατί να μην κρατήσει κύριε Κίμωνα, ευρωπαϊκός τίτλος είναι.
2: Ευρωπαϊκός τίτλος, ναι, ο τέταρτος και πάρα πολύ σημαντικός έτσι σε έναν αγώνα που θα λέγαμε ότι ανησυχήσαμε έτσι στα τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Αχ, κύριε Κίμωνα, με τον πόνο μας παίζετε εσείς.
2: Το χτυπήσαμε, αλλά το θέμα ήταν ότι το αποτέλεσμα ήταν καλό και έτσι νομίζω ότι το ευχαριστήσα και πιο πολύ. Δηλαδή, εγώ για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ ευχαριστήθηκα το τελικό παρά τον ημιτελικό με την Φενερμπαχτσέ που ήταν έτσι πιο άνετη επικράτηση.
0: Σωστό. Αχ, καλημέρα κύριε Κίμωνα, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε με μία μέρα καθυστέρηση αφού χθες δεν σας τα είπα, σας τα λέω σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

θέλεις. Να θέλεις όλα αυτά που δεν θέλεις. Έχεις μάθει να ζητάς πιο πολλά. Δεν είναι πιο γαλανός ο ουρανός που γυρεύεις. Ένα ψέμα σου δίνει φτερά. Κι όλο θέλεις να ξέρεις όλα αυτά που δεν ξέρεις. Τη γραμμή στην παλάμη ξεχνάς. Όταν θες να φωνάξεις και στο τοίχο να γράψεις, την καρδιά σου θα έχει πάντα βογιά. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που γυρεύεις, κοίτα δίπλα σου, μην ψάχνεις μακριά. Κι όλο θέλεις να θέλεις και τη μοίρα μπερδεύεις. Τη ζωή σου με στα χέρια κρατάς.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες επιθέσεις, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις, εκτοξεύοντας πυράβλους και κατά πλοίων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω κεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές αυτοάμυνα στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από απειλές που θέτουν ιρανικές δυνάμεις, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Σήμερα στις 8.30 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το νέο του κόμμα, σηματοδότησε οριστική ρήξη με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και ανοίγοντας νέο κύκλο στην κέντρο αριστερά. Η εκδήλωση με φώτο την Ακρόπολη περιλαμβάνει την αποκάλυψη του ονόματος, του λογότυπου σε μπλε και κόκκινο και το προσώπο που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας πολιτικής προσπάθειας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε βαθιά σοκοματική κρίση με συνεχείς αποχωρήσεις τελεχών και τον αναταρχή του Κουμουρδούρου, καθώς η ίδρυση του νέου κόμματος λειτουργεί ως καταλύτης για ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Μια οικογενειακή τραγωδία εκτελήκε χθες το βράδυ στην περιοχή του Χολαργού με ένα 57χρονο πυροβολή και να τραυματίζει την 54χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια να βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Το αιματηρό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ της Δευτέρας στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, κινητοποιώντας άμεσα τις αστυνομικές αρχές μετά από κλίση γειτόνισσας που άκουσε πυροβολισμούς. Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου άγνωστοι δράστες κατάφεραν και αφαίρεσαν ιατρικό μηχάνημα μεγάλης αξίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από εργαζόμενους ή προσωπικό ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισέβαλαν σε γραφείο εντός του νοσοκομείου και απέσπασαν μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας περίπου 25.000 ευρώ πριν διαφύγουν ανόχλητη από το σημείο. Μια νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των Γαλλών λιμένων. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βαρδισμούς της Ρωσίας, τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ουκρανία. Καιρός, γενικά αίθριος, άλλο μεταβλητή 2 με 4 από φόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο Δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Παπαντονίου.
0: ...90,4. Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
6: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεφτά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής μας εκπομπής. Είμαστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Το Viber του σταθμού μας 6951904904 για τις καταγγελίες, τα παράπονά σας, τις επιθυμίες σας, τις αφιερώσεις, ό,τι θέλετε. Τηλεφωνικό κέντρο που είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Καλημέρα στον κύριο Θάνο, 210-42-24-441 έως και 6. Στούντιο παπάκι κανάλι1.gr είναι το email του σταθμού. Να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παγιοργιού, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εμπόρων Νεκρών Καυσίμων Αττικής και αντιπεριφερειάρχη Πεμπερνήσων. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε και εμείς εδώ. Τι να πούμε τώρα, βέβαια καλά και εσείς σας είδαμε και πανηγυρίζατε και χθες στο Telecom Center. Είστε από τους τυχερούς που είχατε πάει και στο γήπεδο. Μπράβο.
1: Εντάξει, πραγματικά ήταν μια μεγάλη νίκη. Και έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν είχε καμία σχέση το ένα παιχνίδι με το άλλο, το παιχνίδι της Κυριακής με την Παρασκευή. Ήταν μια νίκη η οποία άξιζε σε όλους τους Ολυμπιακούς, σε όλο τον πλανήτη, όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, να προσγειωθούμε στην πεζή πραγματικότητα, πολύ πεζή, γιατί με ρωτούν φίλοι που θα ταξιδέψουν. Γιατί έχετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μπροστά μας και όλο και κάπου θα πάνε οι έχοντες και οι κατέχοντες σε κάποια περιοχή, σε κάποια παραλία, θα είναι και καλός ο καιρός. Τι γίνεται, βλέπουμε τώρα πάλι ότι έχουμε και νέα ανάφλεξη στον Περσικό, νέα χτυπήματα στο Ιράν, μήνυμα του Τραμπ για το ουράνιο. Αυτό έχει επιπτώσεις και στα καύσιμα, έτσι. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη βδομάδα θα έχει πάλι άνοδο.
1: Κοιτάξτε, είναι μία κρύο, μία ζέστη, ναι, η κατάσταση αυτή στον Περσικό. Από τη μία έχουμε ανακοινώσεις ότι οδεύει η κατάσταση προς συμφωνία, από την άλλη σπάει η συμφωνία. Αυτό λοιπόν έχει καταντήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να είναι ένα διαρκές ασανσέρ. Και η ψυχολογία της αγοράς να μην είναι τέτοια που αφήνει ελπίδες για κάτι καλύτερο. Αυτή η κατάσταση κρατάει σταθερά στη χώρα μας σε τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δηλαδή η βενζίνη πια είναι παντού πάνω από 2-10 σταθερά. Και το πετρέλαιο, ευτυχώς εκεί η κυβέρνηση με σύνεση έδωσε 20 λεπτά επιδότηση στην τιμή τη δηληστηριακή και έτσι το βλέπουμε χαμηλά, δηλαδή στο 1,80. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στη βενζίνη και κακώς δεν έχει γίνει στη βενζίνη. Είναι εκτίμηση της αγοράς.
0: Να μπει πλαφόν και στη βενζίνη.
1: Να μπει στη βενζίνη επιδότηση, οριζόντια. Α. Όχι επιδοματική πολιτική. Όχι το fuel pass. Διότι το fuel pass οι καταναλωτές το πιστώθηκαν, το εξαργύρωσαν, τελείωσε, ξανεμίστηκε από το Πάσχα ακόμη. Ναι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουν να βλέπουν μια τιμή ιδιαίτερα υψηλή για την οικονομική δυνατότητα που έχει ο μέσος Έλληνας. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο, διότι η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ άσχημη και δεν βοηθάει και κυρίως δεν βοηθάει την αγορά.
0: Σωστό.
1: Έκανα μια βόλτα.
0: Πριν μου πείτε εσείς, να σας πω, έχω το φίλο μου τώρα τον Κώστα τον Τζάκο, τον ξέρει τον Κώστα που έχει και, έχει τα μαγαζιά στο Μικρολίμανο, είχε πάει στη Μονεμβασιά μου λέει το Σαββατοκύριακο και βρήκε τιμή βενζίνης 2,24 λεπτά που στη Μονεμβασιά.
1: Ναι, δυστυχώς τα πιο απομακρυσμένα μέρη ή αυτά τα οποία δεν έχουν μεγάλες καταναλώσεις, δυστυχώς.
0: Μα η Μονεμβασιά είναι τουριστικός πόλος, κύριε πρόεδρε.
2: Τι να λέει αυτό?
0: Ότι έχει κόσμο, ότι πάει κόσμο. Δεν είναι ιδιαίτερο το απομακρυσμένο μέρος. Έχω άδικο?
1: Όχι, δεν έχετε άδικο. Αλλά δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ψηλότερες σημαίες, είχαν καταγραφεί.
0: Ναι.
1: Με κορύφωση το Σαββατοκύριακο. Τώρα αρχίζει αυτή την εβδομάδα και κυρίως προς την Παρασκευή θα έχουμε μια μείωση τιμών. Δηλαδή, ξαναδούμε λίγο κάτω από το 2-10 την τιμή της βενζίνης. Κοιτάξτε, δεν λέει κάτι. Τώρα, αν κάποιος πληρώνει 3 λεπτά πάνω ή 3 λεπτά κάτω την τιμή της βενζίνης, κύριε Σαραντάκο, δεν λέει κάτι. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι η χρονική διάρκεια αυτού του πολέμου και οι επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Οι επιπτώσεις σε όλα τα προϊόντα. Διότι η παρατεταμένη χρονική διάρκεια είναι αυτή που ανεβάζει τις τιμές και όχι προσωρινά, μόνιμα, σε όλα τα προϊόντα.
2: Αυτό είναι το θέμα, γιατί μάλλον δεν θα ξαναγυρίσουν σε πρώτου πολέμου κατάσταση και τιμές τα προϊόντα.
1: Μα αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, κυρία Αντωνιάδο, δεν υπάρχει περίπτωση. Το ζήσαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχει το παράδειγμα. Υπάρχει ο τρόπος που θα πρέπει να ενεργήσει και η κυβέρνηση, αλλά και εμείς σαν καταναλωτές.
2: Ναι. Εμείς σαν καταναλωτές τι να κάνουμε πια. Έχουμε βαρεθεί να ψάχνουμε, να μπαίνουμε σε application, να κάνουμε έρευνα αγοράς, να τρέχουμε από γειτονιά σε γειτονιά να δούμε πού θα βρούμε φθηνότερο γιαούρτι, πού θα βρούμε φθηνότερο χαρτί υγείας, πού θα βρούμε φθηνότερη βενζίνη. Δεν γίνεται δηλαδή να τρώμε και το χρόνο μας έτσι. Οπότε μάλλον κάτι πρέπει να γίνει και σε κεντρικό επίπεδο, κάτι πιο ριζοσπαστικό.
1: Να σας πω κάτι. Υπάρχει ένα τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου του 1970 που έλεγε για τους αγρότες. Έλεγε λοιπόν, κύριε Σαραντάκο, ακούτε εσείς τώρα βέβαια.
0: Δεν ζούσατε 70.
1: Εσείς δεν ζούσατε και το 70, αλλά και η οικονομική σας θέση και η δυνατότητα δυστυχώς δεν είναι.
0: Δυστυχώς
1: δηλαδή. Δεν είναι σαν του μέσου Έλληνα.
0: Σωστό.
1: Οπότε έλεγε λοιπόν τότε το τραγούδι αυτό. Θα έρθουν οι μεσάζοντες να μας τα πάρουν όλα. Τι σημαίνει αυτό, ότι οι μεσάζοντες θα κάνουν την οικονομική πολιτική της χώρας.
2: Ναι.
1: Θα έχουν δημιουργήσει τις υποδομές για να μπορούν να ελέγχουν τις τιμές παντού. Και στην παραγωγή, αλλά και στο χοντρικό εμπόριο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Πια όλα κατευθύνονται από συγκεκριμένα τραστ.
0: Ένα λεπτό. Εδώ, συγγνώμη. Μας ακούει ο Θεοδωρής ο Κολυδάς, ο φίλος μας, ο μετεωρολόγος, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του κιόλας και μας λέει: στον Πατσί της Άνδρου, χθες, Δευτέρα, τιμή αμόλυβδης 2 ευρώ και 30 λεπτά. Καλημέρα, κύριε Θεόδωρε. 2 ευρώ και 30 λεπτά, μου λέει τώρα. Μας ακούει ο άνθρωπος, είναι σε αυτοκίνητο. 2 ευρώ και 30 λεπτά. Στον Πατσί.
1: Έχει δίκιο. Αυτή είναι η τιμή στην νησιωτική χώρα. Yeah. Αυτή ήταν η τιμή του Σαββατοκύριακο στην νησιωτική χώρα και θα είναι και αυτήν την εβδομάδα.
0: Ακούτε. Ακούτε.
2: Πότε
1: και
2: θυμάμαι.
1: Μην ξεχνάμε ότι έρχεται καλοκαίρι όπου οι τουρίστες θα επισκέπτονται το νησί και εμείς θα πρέπει να μεταβούμε στα νησιά και θα πληρώσουμε και εκτοπλοϊκά εισιτήρια, θα πληρώσουμε και αεροπορικά εισιτήρια.
2: Και όλα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για να είναι τριπλάσια, 12 ευρώ, 13 ευρώ.
0: Μα να βάλεις βενζίνη 2,30 να πας στην Άνδρο. Που είναι θεωρείται μέρος τουριστικό. Δηλαδή το Μπατσί είναι το πονημίο εκεί. 2,30.
2: Τι σας κάνει εντύπωση. Θα σου πει ότι πρέπει να μεταφερθεί η βενζίνη στην Άνδρο.
0: Είναι τα μεταφορικά, πρόεδρε.
1: Είναι βεβαίως. Το κόστος στα νησιά είναι κατά 14 λεπτά επιβαρημένο.
2: Ναι.
1: Λόγω του μεταφορικού. Οπότε η τιμή που θα συναντήσουν όσοι μεταβούν στα νησιά θα είναι 14 λεπτά διαδρομή. Και εδώ υπάρχει το εξής παράδοξο. Η κυβέρνηση, όταν λόγω των μεταναστευτικών ροών στα πιο απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, στην Παραμεθόριο, είχε επιδοτήσει την τιμή του ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Την είχε μειώσει, συγγνώμη, την τιμή του ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Αν θα πάτε στη Μύκονο θα βρείτε την τιμή 2,30. Αν θα πάτε στην Άνδρο που είναι δίπλα μας, την τιμή 2,30. Αν θα πάτε στη Σάμο ή στη Λέσβο ή στη Λίμνο, θα βρείτε την τιμή 2,15.
2: Μάλιστα.
1: 2,14. Όσο έχει στην Αττική.
0: Γιατί είναι νησιά. Γιατί... Ναι.
1: Επιδοτούμενα στο ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα έπρεπε να γίνει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή αν πέσει το ΦΠΑ 7 μονάδες στην Αττική, σημαίνει αμέσως 12 λεπτά περίπου κάτω. Άρα θα βρίσκουμε την τιμή της βενζίνης στις μεγάλες αστικές πόλεις τουλάχιστον που κινείται ο περισσότερος κόσμος κάτω από 2 ευρώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Τι να πεις.
2: Τίποτα. Είναι μια προβληματική κατάσταση.
0: Κουράκια και υπομονή, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Αναθαρρύναμε λίγο, κύριε Σαραντάκο. Αλλά πόσο να διαρκέσει αυτή η μεγάλη χαρά που πήραμε.
0: Μέχρι την επόμενη.
1: Το βράδυ.
0: Μέχρι την επόμενη.
1: Αργή η επόμενη, έχουμε ακόμα ένα χρόνο πορεία.
0: Εντάξει, έχουμε και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, τώρα ξεκινάμε τα play-off την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, έχουμε να ασχολούμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.
0: Γεια σας, πρόεδρε.

0: Βέβαια, χθες δεν ήμουν εδώ και δεν το σχολιάσαμε. Την ιστορία του Τίτη την είδατε.
1: Στο μικρολίμανο.
0: Κυκλοφορούσε στο μικρολίμανο μια σακούλα γεμάτη χειροβομβίδες.
1: Mm-hmm.
0: 8 χειροβομβίδες. Με μια, τότε κύριε Παταγέ, μια σακούλα γεμάτη χειροβομβίδες. Δηλαδή, παίζε παιδί μου ότι γινόταν ένα ατύχημα και έσκαγε μια χειροβομβίδα. Και πού στο μικρολίμανο που ήταν γεμάτο κόσμο Σάββατο ξημέρωμα. Με τόσα μαγαζιά. Και είχε πάντα αυτός ο τύπος το μισό ποινικό κώδικα.
1: Mm.
0: Και κυκλοφορεί στο μικρολίμανο.
1: Mm.
0: Με μια σακούλα.
1: Να.
0: Εντάξει, ναι.
1: Μας τα λέτε μας, λες και μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Πάρτε. Σας λέω τι μου κάνει
1: εντύπωση. Κάναν υπουργό, κάναν αστυνομικό. Όχι τους υπαλλήλους, από παραπάνω.
0: Σας λέω ότι μου κάνει εντύπωση.
1: Όλους μας κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Και σας έχω ξαναπεί.
0: Και πάνε να το συλλάβουν και βγάζει τον πιστόλι και πυροβολεί. Πού στο μικρολίμανο που ξέρετε γίνεται βράδυ στο μικρολίμανο, τι χαμό έχει από κόσμο.
1: Τι γίνεται, κύριε Γιώργο. Όταν ο άλλος είναι ποινικός, γιατί να μην το βγάλει το πιστόλι να πυροβολεί. Δηλαδή, περιμένετε να πει, αχ, όχι μωρέ, έρχονται να με συλλάβουν, αλλά επειδή έχει κόσμο, δεν θα πυροβολήσουν.
0: Κάνει εντύπωση σας αυτό.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
0: Πόσο πιο ελεύθερος.
1: Όχι πώς κυκλοφορεί ελεύθερος. Αν έχουν κρίνει οι δικαστές ότι πρέπει να κυκλοφορήσει και είναι. Και δεν. Πώς το λένε. Θα δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν διατρέχει κίνδυνο η κοινωνία, οκ. Okay. Αλλά πώς βρίσκουν τα όπλα όλοι αυτοί. Και δεν μιλάμε τώρα για ένα πιστόλι ή μια καραμπίνα που πολύ παίρνει. Πώς τα βρίσκουν όλα αυτά. Πώς δεν τους παίρνει χαμπάρι κανένας. Γιατί έχουμε ξεσκιστεί να λέμε το ελληνικό FBI. Το ελληνικό FBI, δηλαδή θα τα ακούσει κανένας από το FBI το πραγματικό και θα τραβάει τα μαλλιά του. Λοιπόν, πώς? Και δεν είναι αυτή η περίπτωση μόνο. Κάθε μέρα έχουμε και μια περίπτωση με κάποιον ο οποίος έχει οπλοστάσιο, βγήκε και άρχισε να πυροβολεί, είχε χειροβομβίδες, είχε ούζι, είχε καλάζνικοφ, είχε τάγκς. Πού είναι όλοι
0: αυτοί?
1: Πόσο, ναι, εντάξει, πάλι καλά. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πού τα βρίσκουν, από πού τα φέρνουν και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα αυτά. Πώς τα έχουν στην κατοχή τους. Και όταν ειδικά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν και παρελθόν, έχουν και ιστορικό. Άρα, οκ, okay, τον αφήνουμε ελεύθερο, γιατί δεν συντρέχει λόγος, δεν συντρέχει κίνδυνος. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε κάνει έναν έλεγχο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Αναρωτιέμαι. Σαν απλός πολίτης. Γιατί θα μπορούσα κι εγώ, όπως και ο Σαραντάκος, όπως και ο Παπαδάκης, να είμαστε εκείνη τη μέρα στο μικρολίμανο. Και να έχει ο καθένας και από ένα ιστορικό, ξέρω εγώ, εμφράγματος ή οτιδήποτε, και να μείνει στον τόπο. Δεν ξέρω, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώς γίνεται όλοι αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι και ξαφνικά εμείς να λέμε, πώς έγινε αυτό. Τι πώς έγινε αυτό. Η μισή Ελλάδα κυκλοφορεί με όπλα.
0: Και είδα μαζί του λέει και ένας γνωστός τράπερ ο οποίος κατάφερε να διαφύγει.
2: Άλλο πάλι και αυτό. Οι τράπερ και αυτοί.
1: Καλά. Οι τράπερ είναι. Άλλη δουλειά.
0: Οι ποινές φυλάκισης που του αριθμού ξεπερνούν τα 73 χρόνια.
1: Α, ωραία.
0: 73 χρόνια.
1: Λοιπόν. Η τράπ είναι άλλη τάξη ζήτημα. Για μένα εμπίπτει στο ποινικό κώδικα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Συγγνώμη. Τι σου δικηγόρο είχε και είχε 76 χρόνια και ήταν έξω. Δηλαδή, έλεος όμως.
1: Όχι, δεν έχει φάει από το μετά 6 χρόνια, Δημήτρη.
0: Συνολικά, οι ποινές που έχει, που εκκρεμούν σε βάρος του, φτάνουν τα 73 χρόνια.
2: Να κυκλοφορεί ελεύθερος ο
1: τσόμος. Βρε, δεν έχουν επιβληθεί οι ποινές.
0: Είχε κάνει δολοφονία στην Κεσαριανή, είχε αποδράσει από το μεταγωγόν, είχε αποδράσει κρατώντας όμοιρη μια αστυνομικό.
1: Πολύ καλά. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έτσι το βλέπουμε όλοι νομίζω αυτό. Και προσεχώς όλο και καλύτερο.
0: Πάμε να πάμε σε διάλειμμα, να πάρετε κάνα τραγουδάκι και να γιώσουμε, γιατί δεν είναι τώρα.
1: Να δούμε και τι γίνεται, παιδιά, τώρα μετά τις 8:30 που θα έρθει η Κατερίνα Πρίφτη, να δούμε και τι γίνεται στον κόσμο, γιατί ξημερώνουμε κάθε μέρα με διαφορετικές ειδήσεις. Και όχι απλά διαφορετικές ειδήσεις, αντικρουόμενες ειδήσεις. Δεν γίνεται να έχουμε πέσει για ύπνο με το ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία, έχουμε συμφωνήσει επί της αρχής, μένουν τα επιμέρους και να ξυπνάμε με νέους βομβαρδισμούς ξαφνικά. Και μετά να μαθαίνουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι παρά τους βομβαρδισμούς θα γίνει η συμφωνία. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, να έρθει να μας τα εξηγήσει.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, επιστροφή. Λοιπόν, λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 παρατέταρτο, η Κατερίνα Πρίφτη είναι στο δρόμο. Την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, έτσι, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Πάμε μουσικά μέχρι την Κατερίνα.

0: λίγο να πει η Κατερίνα αυτά που πρέπει να πει. Αρχικά να μας πει αν θα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί χτες μας έλεγε άλλα.
1: Εγώ.
0: Σήμερα.
2: Σήμερα είπε ότι θέλω ένα σοκολατάκι.
0: Λοιπόν, πάρ' το Μάρκο Ρούμπιο, πες το. Αυτός βέβαια μαζί με σοκολατάκι μπορεί να σου στείλει κανένα πυραυλάκι. Τι γίνεται, ρε Κατερίνα, χτες πέσαμε.
2: Όχι, θα είναι καλές μαζί μου. Αφού είμαι φαν του Τραμπ.
0: Δεν είσαι δικός του τώρα και ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα μέσα με τους δελφίνους. Άκουσε με λίγο, Κατερίνα, γιατί χτες το βράδυ πέσαμε για ύπνο με την ησυχία ότι. Ότι θα τα βρουν αυτοί τέλος πάντων. Δεν θα ξαναρχίσουν να το μαλευράσει εκεί πέρα, θα ξαναγίνει. Και σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με βομβαρδισμούς πάλι.
2: Ναι.
0: Αυτό πού το έχεις δει?
2: Να με δει και τώρα. Να με δει και. Λοιπόν. Είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις. Τώρα μου κάνεις σαμποτάζ, πιστεύω.
0: Ποτέ.
2: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όταν έχεις συμφωνίες κατά παυσπυρός, οι οποίες είναι προσωρινές ουσιαστικά, μερικές φορές υπάρχει και ένας λόξιγκας. Δηλαδή, μπορεί... Ναι, υπάρχει και ένας λόξιγκας. Μπορεί να υπάρξουν και κάποιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, όπου όντως έχεις μια μεμονωμένη τέλος πάντων επίθεση, μια επιλογή να χτυπήσεις κάποιο συγκεκριμένο στρατιωτικό στόχο για χι λόγους. Δεν λέω ότι ξέρω ότι σίγουρα πρόκειται για μια τέτοια περίπτωση, ούτε ότι ενστερνίζομαι πλήρως την ανακοίνωση που έβγαλε η Αμερικανική διοίκηση που λέει ότι πρόκειται για μια νόμιμη άμυνα επειδή είδαμε κάποιες κινήσεις οι οποίες θα έθεταν σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Η αλήθεια όμως είναι ότι είναι κάτι σύνδεση. Δηλαδή, ακόμη και σε εκεχηρίες που έχουν υπογραφεί και ακόμα και με εγγυήσεις ασφαλείας και εγγυήτριες δυνάμεις κτλ., είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί. Ενδεχόμενος βέβαια προφανώς αυτή η απόφαση να πληγούν περιοχές στο νότιο Ιράν, στρατιωτικοί στόχοι και κάποια πλοία όπως αναφέρεται, τα οποία ήταν υπεύθυνα για τον ποντισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, να ήταν και μια προειδοποίηση, έτσι.

0: Πρέπει να λέγονται οι πικρές αλήθειες. Αν αγαπάς ένα φίλο, πρέπει να του τα λες αυτά.
1: Τα φλόγ, ναι. Μας έχεις πει ότι είσαι οπαδός άλλωστε. Ναι, ότι σήμερα μας λέει. Όχι σήμερα. Τώρα 8 και 51 μας λέει άλλα. 9 και 3 θα μας πει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει, αληθές είναι αυτό. Έχω όμως επίσης την εντύπωση ότι αυτό το οποίο συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι και αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε. Ναι. Δηλαδή μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός 60 ημερών για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, για να σταματήσει ο αμερικανικός αποκλεισμός στους ιρανικούς λιμένες, να πάρουν δηλαδή και η παγκόσμια οικονομία και η οικονομία του Ιράν μια ανάσα. Και θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση εκεί στο θέμα, σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Θεωρώ ότι μάλλον προφανώς ο Τραμπ έχει καταλάβει και ότι αυτός είναι ένας πόλεμος, το έχουμε ξαναπεί, τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη στιγμή. Όχι λόγω στρατιωτικών δυνατοτήτων, έτσι, λόγω των πραγμάτων που τον κρατούν δέσμιο, το οποίο είναι η παγκόσμια οικονομία. Οι πιέσεις οι οποίες υπάρχουν στον ενεργειακό τομέα και συμπαρασύρουν βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, νομίζω πως συνειδητοποιεί πλέον ότι δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μια μεγάλη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μέσα σε 3-4 μέρες που ήθελε εκείνος, ούτε μέσα σε μία μέρα που είχε πει ότι μέσα σε 24 ώρες θα μπορούσαμε να το έχουμε λήξει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αντίστοιχη συμφωνία την οποία είχε συνάψει το Ιράν με τις ΗΠΑ επί περίοδου Ομπάμα, η διαπραγμάτευση κράτησε, αν θυμάμαι, πάνω από ένα χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, για να μπορέσουν να καταλήξουν στα σημεία που έπρεπε να καταλήξουν. Και θυμίζω ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέσυρε τις ΗΠΑ από αυτή τη συμφωνία. Και οδηγήθηκε τέλος πάντων εντός ή εκτός εισαγωγικών σε αυτό τον πόλεμο. Τώρα, ο κύριος Ρούμπι από την πλευρά του υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός ότι είχαμε αυτό το οποίο εγώ θα επιμένω να χαρακτηρίζω ως λόξιγκα, δηλαδή ως κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι θα έχει κάποια συνέχεια, αν κρίνω και από τις αντιδράσεις, τις μη αντιδράσεις μάλλον μέχρι στιγμής στο Ιράν, το οποίο το ξέρεις πολύ καλά, έχει συνηθίσει με το που εκτοξεύεται ένας αμερικανικός πύραυλος να απαντάει με έναν άλλο. Έχει γίνει και, πώς το λένε, έχει γίνει και reel αυτό, ξέρεις, στο Instagram.
1: Να στέλνουν την ευχή τους.
0: Όχι, πήρα το ξέρεις το reel στο Instagram. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Να βρείτε στα κορίτσια, να βρείτε όλες ένα σύντροφο που να απαντάει τόσο γρήγορα όσο το Ιράν στις ΗΠΑ. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δεν έχουν απαντήσει και δεν αναμένεται από ό,τι φαίνεται να απαντήσουν. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν υποστηρίζει ότι παρά αυτή την επίθεση, την οποία χαρακτηρίζει ως μια νόμιμη άμυνα για προστασία και των αμερικανικών δυνάμεων, ότι μπορεί να υπάρξει, να επιτευχθεί μια συμφωνία εντός των προσεχών ημερών, και όλοι επιμένουν ότι θα είναι στο πλαίσιο αυτό το οποίο σας ανέφερα και πριν. Και υπάρχουν επίσης και αναφορές αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι φαίνεται ότι είχαμε και κάποια πρόοδο στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν. Γιατί ήταν και αυτό ένα από τα αγκάθια, τουλάχιστον για την καταρχήν συμφωνία. Φαίνεται ότι και αυτό το αγκάθι αυτή τη στιγμή παραμερίζεται. Φαίνεται δηλαδή ότι τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα, να πάμε λίγο στην Χιλή, γιατί είχαμε ένα σεισμό 6,9 Ρίχτερ. Μια ισχυρή σεισμική δόνηση περίπου 30 χιλιόμετρα από μια πόλη, την Καλάμα, που είναι στα βόρεια της χώρας. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς ή για πολύ σοβαρές ζημιές. Ο σεισμός βέβαια έγινε στός μέχρι την πρωτεύουσα της χώρας. Οι προφορίες αναφέρουν ότι έχουμε τουλάχιστον 27.000 νοικοκυριά τα οποία έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Υπάρχουν περιοχές πιο ορεινές, οι οποίες έχουν αποκλειστεί από κατολιστήσεις, γι' αυτό ενδεχομένως και δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τις ζημιές ή για πιθανούς τραυματίες. Εκτιμάται όμως ότι ακριβώς επειδή έγινε σε βραχώδεις περιοχές, ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Θυμίζω, Χιλή είναι μια σεισμογενής χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς. Το δεκαετία του 1960 είχαμε τον ισχυρότερο σεισμό που καταγράφηκε ποτέ, έτσι, μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μόλις το 2010 8,8 με 520 νεκρούς. Και πάμε λίγο και να δούμε τι γίνεται στον άλλο ξεχασμένο πόλεμο.
1: Ναι.
0: Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε απειλές, Λαυρόφ, για συστηματικά πλήγματα πλέον στο Κίεβο. Έχουμε προτροπή από τη Ρωσία για εκένωση πρεσβειών. Είχαμε μάλιστα μια τηλεφωνική επικοινωνία.

0: κοινωνία μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος τον προειδοποίησε να εκενώσει την Αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία. Από την πλευρά τους, βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσαν για μία ακόμη φορά ότι είναι έτοιμες να διαδραματίσουν εκ νέου ένα ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Όλα όμως δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή για να απευθύνει μία τέτοιου είδους προειδοποίηση και μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, σίγουρα έπεται ένα νέο μεγάλο κύμα επιθέσεων, το που αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς πού αποσκοπεί. Αποσκοπεί στο να τραβηχτούν δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του μετώπου, να αναγκαστούν να τραβηχτούν πίσω, να τραβηχτούν δηλαδή προς το Κίεβο, επειδή ετοιμάζεται μια νέα μεγάλη ρωσική αντεπίθεση στις περιοχές τις οποίες διεκδικεί καθ' ολοκληρία στα ανατολικά η Ρωσία, πιθανότατα. Είναι ένας τρόπος άσκησης πίεσης για κάτι άλλο προς το Κίεβο αλλά και προς τη Δύση, δεν το γνωρίζω. Σίγουρα πάντως έχουμε μια κλιμάκωση, όχι ότι δεν είχαμε όλο αυτό το διάστημα, έχουμε όμως μια σημαντική κλιμάκωση την οποία εγώ θα επιμείνω ότι το γεγονός ότι υπήρχε αυτή η επικοινωνία μεταξύ Λαυρόφ, Ρούμπιο, εκενώστε τις πρεσβείες, τα προξενία, θα χτυπήσουμε πολύ, πολύ συστηματικά, με συστηματικά πλήγματα το Κίεβο, δεν μπορεί να το αφήσουμε στην άκρη.
1: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε στην άκρη προς το παρόν αυτά για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε πάλι λίγο μετά τις 9. Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη.
0: Και εγώ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία. Παραμένει ακόμη εφικτή η σύναψη για να τελειώσει ο πόλεμος, εκτιμά ο Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός κινδύνου, η 53χρονη που πυροβολήθηκε για άγνωστη αιτία στο πόδι από το σύζυγό της στο Χολαργό. Στη συνέχεια, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα καταθέτει στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στις 8 στην πλατεία Θησίου τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να μην καταβάλουν την πρώτη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους που έχει προκύψει οριστική εκαθάριση για το 25. Εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στο κανάλι 1. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας, παρότι τους ξέρετε. 6951-904-904
2: το Viber
1: του σταθμού. Τα μηνύματα σας τα διαβάζουμε απευθείας από το ραδιοθάλαμο. Και 210-42-24-441 έως 6 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θάνος Καλοδούκας υποδέχεται τις κλήσεις σας.
2: Λοιπόν, και το email στο λίπα.papakitanelena.gr. Είμαστε εδώ.
1: Είναι πιο εύκολο το Viber εδώ που τα λέμε και το προτιμούμε γιατί τα βλέπουμε απευθείας. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε.
2: Να πούμε να κάνουμε... καλημέρα μας στην κυρία Κλέρη Παπαγεροθέου από την Πυριακή. Καλημέρα από την Όμορφη Πυριακή. Καλημέρα από τον κύριο Μιχάλη. Καλή συνέχεια στην πρωινή ημερωτική. Συνεχίζουμε για πρωτάθλημα μπάσκετ. Υπομονή, κύριε Μιχάλη μου, σε μια εβδομαδούλα, 10 μέρες περίπου, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, και να δούμε λίγο, να κάνουμε μια επισκόπηση του τι γίνεται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς η Λεωφόρος Κηφισού παρουσιάζει σημαντική συμφόρηση στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλεο και στην άνοδο από προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα, η Λεωφόρος Κηφισίας, μειωμένες ταχύτητες των αυτοκινήτων από το Μαρούσι έως και το Χαλάνδρη με κατεύθυνση προς το κέντρο, φυσικά, έτσι, για την κάθοδο μιλάμε. Υπάρχουν προβλήματα κυκλοφορίας με εξωγείων Κατεχάκη, Βουλιαγμένης και στην Παραλιακή από Άλυμο έως Πειραιά. Στον κόμβο του λιμανιού καταγράφονται δυσκολίες στις εισόδους και εξόδους της πόλης και υπάρχει και το σημείωμα της Αττικής Οδού με καθυστερήσεις που κυμαίνονται από 5 έως 15 λεπτά σε διάφορα τμήματα, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Προσοχή μεγάλη, τα μάτια σας 14 φίλοι οδηγοί, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και πάμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
2: Σήμερα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις και ανακατάξεις. Έχουμε την κυρία Καρισιανού που καταθέτει την ιδρυτική διαχείριξη του κόμματός της. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ στο Θησίο στις 8 που υπόσχεται πολλές εκπλήξεις εκεί, μουσικές, πανδεσίες κτλ. Και έτσι έχουμε και ανακατατάξεις πολιτικές.
1: Δεν τελειώσαμε. Έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο.
2: Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλου, βεβαίως.
1: Όπου θα μιλήσει
2: ο Κώστας Καραμαλής. Και θα παραστεί.
1: Οπότε.
2: Ποιος θα παραστεί. Ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Με το καλό.
2: Και ο Αντώνης Σαμαράς. Βεβαίως. Γιατί λέει βρε ο κύριος Τιμολέων.
1: Σε ποιον το λέει.
2: Εδώ βρε μου γράφει.
1: Α, σε εσάς. Που εμφανιστήκατε.
2: Καλέ, Σαραντάκο, ναι. Ναι, καλημέρα. Με ψάχνατε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Σας έψαχνα, ναι.
2: Καλημέρα και...
1: Ναι.
2: Με ψάχνατε. Είχα δουλίτσεις, τι να κάνω κι εγώ τώρα. Με ψάχνατε, δεν γίνεται. Είναι άνθρωποι μας, δεν είμαστε ρομπότ. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε 6,5 σπίτι μας και να είμαστε 7. Δεν γίνεται αυτό.
1: Καλά, σε γλέντι ήσασταν. Δεν ήσασταν σε σκάψιμο.
2: Σε γλέντι. Ναι, βεβαίως. Σας χάσαμε, λέει. Πού με χάσετε, εδώ είμαστε.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Αυτό που είναι. Στη Μύκονο, ναι. Μαζική έξοδο. Πλειοψηφία που αγγίζουν το 100% σε δημοφιλείς προορισμούς. Βεβαίως. Και το τρίμερο. Στη Μύκονο η πρέσβευε. Η πρέσβης.
3: Γι' αυτό σας έδειξα.
1: Παιδιά, τι φάση αυτό το πράγμα που κυνηγάμε την Κιλφόηλο που πάει.
2: Την Κυπελή.
1: Ναι, τώρα το βρίσκουμε λογικό πια αυτό. Δηλαδή τον Τζορτζ Τζούνι τον. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Τον Τζούνι και ήταν και Έλληνας.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε τώρα ως μέσα ενημέρωση σε αυτή τη χώρα που θέλουμε να είμαστε και δυτικοί και ευρωπαϊκοί και πολιτισμένοι. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η κάθε προσωπικότητα κάνει το δικό της το κέφι και το δικό της το παιχνίδι. Δεν μπορώ να κρίνω την ίδια. Αλλά αυτό που οι κάμερες κυνηγάνε την Κιλφόηλ, δεν ξέρω. Μου φαίνεται αχαρακτήριστο. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Βάλτε.

0: Είχαμε να πούμε χαρά.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Επειδή χθες δεν ήμουν εδώ.
1: Ναι.
0: Και δεν το κουβεντιάσαμε στον αέρα τα χθεσινά, διότι δεν γινόταν να είμαι εδώ άμα τελείωσε 6,5 ώρα το πανηγύρι όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Να μπούμε λίγο σήμερα να κάνουμε λίγο κουβέντα.
1: Να κάνουμε κουβέντα για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό για... θέλετε να κάνουμε.
0: Όχι για τον Ολυμπιακό. Να κάνουμε κουβέντα για την επιτυχία του Ολυμπιακού. Για τον Ολυμπιακό κάνουμε κουβέντα κάθε μέρα. Να καλέσουμε και τον εκλεκτό πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Τι είπα τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Τι είπα τώρα.
1: Παίζει μπάλα, Βαγγέλη.
0: Τώρα τρελάθηκα. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, που είπαμε ακόμα με την επίρρρεια τη Κυριακή. Οπότε θα με δικαιολογήσετε, επειδή με ξέρετε και πολλά χρόνια. Θα δικαιολογήσετε λίγο έτσι αυτό το. Την έλλειψη σκέψη και κανονικού ευμού.
2: Τι φίλοι είμαστε.
0: Καλημέρα σας.
2: Διαφορετικά, τι φίλοι είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε.
1: Πού είναι.
0: Μ' ακούτε.
2: Εγώ σας ακούω καθαρά πάντως.
1: Πού είναι, Βαγγέλη.
2: Σας ακούω πεντακάθαρα εγώ.
1: Έλα. Έλα, Βαγγέλη.
0: Βαγγέλη μου, συγγνώμη, δικό μας λάθος είναι, ξέρεις.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Σας άκουγα πεντακάθαρα και λέω, όχι απλά σας δικαιολογώ, διαφορετικά, τι φίλοι είμαστε.
0: Ναι, κάναμε δεν λίγο. Ξέρεις, είμαι ακόμα από την επίρρεια τη συγκίνηση, γιατί εγώ είμαι και ευσυγκίνητος άνθρωπος με αυτά. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έχω επηρεαστεί λίγο.
2: Δεν ήταν και μικρό πράγμα εδώ που τα λέμε. Δεν ήταν και μικρό πράγμα. Αντιθέτως, ήταν ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και αν σκεφτεί κάποιος ότι ο Ολυμπιακός πάλευε τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια να πάρει κάτι που άξιζε. Και νωρίτερα άξιζε, δηλαδή μετά το back-to-back του 12 και του 13, ο Ολυμπιακός βρέθηκε, και ήταν αδικία αυτό, να παίζει στις έδρες των αντιπάλων, των μεγάλων αντιπάλων του. Το 15, να μην το ξεχνάμε, έπαιξε μέσα στην έδρα της Ρεάλ, στο γήπεδο της Ρεάλ, όχι απλώς στη Μαδρίτη, και στο δικό της γήπεδο. Το 17 έπαιξε στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ. Δεν έπαιζε καν σε ουδέτερα γήπεδα με αυτές τις μεγάλες ομάδες και παρότι είχε και αυτός πολύ καλή ομάδα έχανε στις λεπτομέρειες γιατί οι συνθήκες δεν τον ευνοούσαν. Όχι επειδή έκανε ο ίδιος κάποια λάθη ή επειδή δεν μπορούσε να κοντράρει στο τέλος. Και αυτό ήτανε και παραμένει μια αδικία γιατί και στο πρώην πρωταθλητριών και μετά από το 2000 και μέχρι σήμερα που λέγεται το πρωτάθλημα Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός δεν φιλοξένησε ποτέ στο δικό του γήπεδο ένα Final Four και να παίζει και ο ίδιος. Γιατί το 1993 που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η ελληνική ομάδα που συμμετείχε δεν έπαιζε, ήταν ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια μικρή αδικία. Ωστόσο, έχει μάθει στα δύσκολα ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται. Και γι' αυτό το φετινό επίτευγμα, έτσι ξεκίνησε, δεν ήταν καθόλου μικρό, αντίθετα ήταν πολύ μεγάλο το φετινό επίτευγμα. Έρχεται έπειτα από 5 διαδοχικές συμμετοχές και στις προηγούμενες 4, για να φτάσουμε στη φετινή 5η, οι προηγούμενες 4 συμμετοχές στα Final Four χαρακτηρίστηκαν από ήττες που είχαν διαφορετικό πρόσημο, διαφορετικά χαρακτηριστικά και τέλος πάντων είχαν προκύψει από χίλιους τρόπους, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κουβαλούσε τον κόσμο του. Θες το Βελιγράδι, 12.000. Θες το Κάουνας, 10.000. Θες το Αμπουντάμπι, 10.000. Στο Βερολίνο δεν μπορούσε να έχει περισσότερους. Αν υπήρχαν εισιτήρια, θα είχε και 15.000 που λέει ο λόγος. Αλλά είχε όσα εισιτήρια του είχαν διατεθεί. Είχε 6-7.000 κόσμο. Γιατί υπήρχε συμμετοχή και άλλων ομάδων που κουβάλισαν κόσμο. Για παράδειγμα, η Φενέρ ή ο Παναθηναϊκός είχαν κουβαλήσει και αυτοί και είχαν μοιραστεί τα εισιτήρια στο Βερολίνο.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσουμε κάτι. Το μυστικό ποιο είναι της επιτυχίας αυτής, η συμπαγής ομάδα, το βάθος του ρόστερ, η πληθώρα καλών παικτών.
2: Εκεί θα πήγαινα, Γιώργο, τώρα.
1: Ή ο προπονητής.
2: Όλα αυτά.
0: Ή ο coach. Όλα... Που λέει και κάτι εδώ που είναι και συγκινήθηκε κιόλας με την επιτυχία μας.
1: Ναι, εγώ συγκινούμαι κι εγώ εύκολα.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Πολύ σωστά τα βάζετε, Γιώργο και Κάτια. Εκεί θα πήγαινα τώρα. Είναι όλα αυτά που βάζετε. Υπάρχουν αυτά μέσα. Mm. Αλλά το νούμερο ένα για μένα είναι οι αρχές που έχει η συγκεκριμένη ομάδα και οι οποίες αρχές ουσιαστικά μπαίνουν από την διοίκηση, από την ηγεσία δηλαδή, τη διοικητική, από τους ιδιοκτήτες και διαχέονται σε όλα τα μέλη του οργανογράμματος, σε ολόκληρη τη δομή. Βεβαίως υπάρχει σύμνοια και συμφωνία απόψεων της διοίκησης με τον προπονητή και από εκεί και πέρα όλα τα στελέχη του οργανισμού που λέγεται ΚΑΕ Ολυμπιακός, άρα και οι παίκτες που επιλέγονται ακολουθούν την ίδια στρατηγική, την ίδια φιλοσοφία, έχουν τις ίδιες αρχές και το βασικό δόγμα είναι όλοι για έναν και ένας για όλους. Ή για να το πω διαφορετικά, το εγώ κάτω από το εμείς και στο τέλος της ημέρας δεν έχει σημασία τι γράφει το φύλλο της στατιστικής, ποιος έβαλε τους 20 πόντους, ποιος έδωσε τις ασίστ, σημασία έχει αν έβαλε καθένα στο λιταράκι του για να κερδίσει η ομάδα. Αυτό είναι το μυστικό του Ολυμπιακού και αυτό είναι το μυστικό για την, όπως τη χαρακτηρίζω εγώ, διαρκή υπεροχή του. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαρκή υπεροχή. Είτε κερδίζει το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος στόχος και ο δεύτερος μεγαλύτερος είναι το πρωτάθλημα, είτε δεν την κερδίζει. Το ταξίδι είναι πάντα ίδιο, είναι πάντα όμορφο, αλλά δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο ότι όταν θα φτάσει στον προορισμό θα πανηγυρίσει κιόλας και θα ανέβει στην κορφή του βάθου, γιατί συμβαίνουν πολλά. Παίζουν και οι άλλοι άλλωστε.
0: Η διαφορά του πέρσι από, από φέτος ποια ήταν, πρόεδρε?
2: 100% Γιώργο, το γεγονός ότι είχε πολλές εναλλακτικές. Είχε alternatives φέτος ο Ολυμπιακός. Και για να είναι καλύτερος στο αμυντικό κομμάτι που πάντα ήταν καλός, κυρίως όμως για να έχει τρομερές επιλογές στην επίθεση. Είχε πολυφωνία φέτος, είχε πλουραλισμό ο Ολυμπιακός. Πρώτα είχε κάνει την εσωτερική μεταγραφή Ντόρσεϊ, που δεν έπαιξε καθόλου στο Αμπουτάδι πέρυσι, από τους τελικούς του πρωταθλήματος, και ύστερα απέκτησε παίκτες που του έδωσαν και περισσότερη δύναμη, το λεγόμενο στο μπάσκετ physicality, και τη σταθερότητα που χρειαζόταν. Μια μαγική λέξη είναι αυτή, σταθερότητα. Τη σταθερότητα που χρειαζόταν για να κερδίσει σε έναν κτηνώδη μαραθώνιο. Μην ξεχνάμε ότι αυξήθηκαν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα, άρα και τα παιχνίδια, σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις και σε εγχώριες διοργανώσεις. Αυτά τα στοιχεία τον έκαναν φέτος ακόμη πιο δυνατό και θα έλεγα από ένα σημείο και μετά άτρωτο και άρα και ανίκητο. Γιατί κάποιοι στέκονται στο ότι η Ρεάλ, που έχει πολύ βαριά φανέλα, γι' αυτό και λέγεται Βασίλισσα της Ευρώπης και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, η Ρεάλ μπορεί να έπαιξε καλά. Επί της ουσίας μπορεί να ευνοήθηκε, να την εξυπηρέτησε το γεγονός ότι δεν είχε τους τρεις βασικούς ψηλούς της, γιατί έπαιξε με ένα σχήμα που ήταν απρόβλεπτο και που δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει εύκολα, με τους πέντε παίκτες να σουτάρουν απ' έξω, με το small ball που λέμε στο μπάσκετ, χωρίς κλασικό πεντάρι. Αλλά ακόμα και έτσι ο Ολυμπιακός είχε τις λύσεις, επειδή σε σχέση με πέρυσι διέθετε περισσότερους παίκτες για να βάλουν τα κορμιά τους στην άμυνα και ασφαλώς περισσότερες λύσεις στην επίθεση, διότι φέτος είχε την καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός και έχουμε πει ότι η καλύτερη επίθεση κερδίζει την καλύτερη άμυνα. Και αυτό έγινε διαρκώς στη σεζόν, όχι μόνο στο Final Four. Η Ευρωλίγκα έχει τρία πρωταθλήματα, τρεις διαφορετικές φάσεις. Η κανονική περίοδος, τα play-off και το Final Four. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα πιο δύσκολο από το άλλο. Δηλαδή πας στο μαραθώνιο της κανονικής περίοδου και επειδή είσαι Ολυμπιακός πρέπει να βγεις πρώτος ή τουλάχιστον στην πρώτη τετράδα για να έχεις, όπως λέμε, το πλεονέκτημα είναι στα play-off. Πας στα play-off, δεν δικαιούσε να χάσεις την έδρα σου για να πας στο Final Four. Ο Ολυμπιακός έκανε 3-0 με τη Μονακό. Φτάνει στο Final Four, δεν δικαιούσε να χάσεις ούτε Παρασκευή ούτε Κυριακή. Γι' αυτό και έχει προκύψει και η μεγάλη συζήτηση. Αν δεν ήταν έτσι το σύστημα και ήταν όπως τώρα στο NBA, να, οι Knicks που υποστηρίζω εγώ πέρασαν τους Καβαλίες σήμερα και θα πάνε στους τελικούς από το 1999, επιστρέφουν, πρωτάθλημα έχουν να πάρουν από το 1973. Στο NBA όμως υπάρχει σειρά αγώνων, όχι Final Four. Μέσα έξω, καλά, στο NBA παίζουν 7 παιχνίδια συνολικά, 4-3. 4 στο πλεονέκτημα της έδρας. Εδώ αν υπήρχε σειρά αγώνων στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός θα έχει άλλα 3-4 ευρωπαϊκά. Όμως αυτή είναι και η μαγεία της Ευρωλίγκας. Παίζει μοναδικά παιχνίδια Παρασκευή Κυριακή. Λοιπόν, πρέπει να κερδίσεις και τα δύο. Το έκανε φέτος ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν φτιαγμένος από ατσάλι.
0: Πρόεδρε, και για να κλείσουμε τώρα, πλέον η μπαγκέτα πάει στο κρατικό κανάλι, στην ΕΡΤ, σε σένα, στους συναδέλφους που θα έχουν τις μεταδόσεις.
2: Πρωτάθλημα, πρωτάθλημα, ναι.
0: Ξεκινάμε από την Πέμπτη, έτσι.
2: Ναι, με την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε χτες και κέρδισε έπειτα από ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι 102-99 τον Άρη, οπότε είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού με μειονέκτημα έδρας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Η λογική λέει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τελικούς με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, ο οποίος ήδη, όπως ξέρετε, και Κάτια και Γιώργο, έχει κάνει και τις κινήσεις. Μπορεί να χάσει έναν-δύο παίκτες που μπορεί να ήθελε να τους κρατήσει, αλλά δεν έκανε γρήγορα τις κινήσεις και αποχωρούν. Όμως θα πάρει 3-4 άλλους που θα είναι ακόμα καλύτεροι. Οι δύο ήδη είναι γνωστοί, άρα τη νέα χρονιά θα είναι πιο δυνατός, με σκοπό να διατηρηθεί στην κορυφή. Όταν παίρνει τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ για συμπαραστάτη του Γουόκαπ και πιθανότατα του Κόρεϊ Τζόζεφ που θα παραμείνει, και όταν παίρνει και τον Γιάννη Μοντέρο, τον παίκτη που έκλεψε την παράσταση φέτος στην Ευρωλίγκα, ναι, ισχυροποιείσαι σε δύο σημεία που ψάχτηκες φέτος και έκανες ουσιαστικά 3-4 κινήσεις. Υποστήριξες τον τραυματία Κίναν Έβανς, δεν μπορούσε το παιδί γιατί ήταν άτυχο, ξανατραυματίστηκε. Επέλεξες Νίλι Κίνα, επέλεξες Μοντεμόρις, επέλεξες Κόρεϊ Τζόζεφ. Ωστόσο εκεί φάνηκε ότι υπήρχε ένα προβληματάκι, οπότε παίρνεις τώρα δύο τεράστιους παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο ένας είναι αμυντικός, ο άλλος είναι σούπερ επιθετικός. Άρα θες να διατηρήσεις αυτή την υπεροχή σου και να παραμείνεις στην κορυφή τη νέα χρονιά, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές είναι οι τελευταίες μεταγραφές, διότι αν υπογράψει οριστικά, και νομίζω θα το κάνει ο Άλεκ Πίτερς, όχι επειδή έχει κάποιο παράπονο, αλλά οικονομικό ή άλλη φύσεως από τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή θέλει να αλλάξει περιβάλλον και τέλος πάντων δεν θέλει να ζει στη σκιά του απόλυτου σούπερστάρ του Σάσα Βεζέγκοφ, διότι αν αναγνωρίζει και ο ίδιος, ενώ είναι τεράστιος παίκτης, πως ο Βεζέγκοφ είναι καλύτερος, όπως ο Φουρνιέ φέτος μαζί με τον Μπαρτζόκα. Και αυτό σημαίνει Ολυμπιακός, αυτό σημαίνει ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης, οικογένεια με όλη τη σημασία της λέξης. Στις 16 Δεκεμβρίου συζήτησαν και είπε ο Φουρνιέ με τις 13 σεζόν στο NBA, με την τεράστια πορεία με την Εθνική Γαλλίας, αυτός ο απίστευτος παίκτης, είπε: «Εγώ δεν είμαι σε τόσο καλή κατάσταση, ο Ντόρσε είναι καλύτερος από μένα, αυτός θα παίζει βασικός, εγώ θα έρχομαι από τον μπάγκο». Και έφτασε ο Ολυμπιακός στο Final Four και στον τελικό του μάλιστα, με τον Ντόρσε να έχει σκοράρει μόνο έναν πόντο. Και ο Φουρνιέ να τα ξεφουρνίζει, όπως λέω εγώ, και να καθαρίζει τη Ρεάλ. Ή ο Πίτερς που ζούσε στη σκιά του Βεζέγκοφ, να βλέπει τον Βεζέγκοφ για 3 δεκάλεπτα να μην παίζει και να παίρνει αυτό στην μπαγκέτα και να οδηγεί τον Ολυμπιακό στην κορφή. Είναι πράγματα που, αν δεν υπήρχαν αυτές οι αρχές, αυτή η δομή στον Ολυμπιακό και αυτή η φιλοσοφία της διοίκησης και του κόουτς Μπαρτζόκα, δεν θα μπορούσαμε να τα ζήσουμε, δεν θα μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, να τα καταγράψουμε ως δημοσιογράφοι και για να κλείσω όπως ξεκίνησε κάποια ο Γιώργος και να τα μεταδώσουμε, διότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να προσπαθούμε απλώς να περιγράψουμε όσο πιο αντικειμενικά μπορεί ο καθένας μέσα από την υποκειμενικότητά του την πραγματική διάσταση των αθλητικών επιτευγμάτων τέτοιων τεράστιων αθλητών και τεράστιων συλλόγων όπως είναι ο Ολυμπιακός, που πλέον κατακτώντας τον ένα τίτλο μετά τον άλλο, είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος στην Ευρώπη.
0: Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Την καλημέρα μας και χαιρετισμούς σε όλους και τα συγχαρητήριά μου ειδικά στο φίλο μου Γιάννη Μόραλη, το δήμαρχό μας, διότι οι ετοιμασίες ήταν άψογες, οι προετοιμασίες, και η Φιέστα μοναδική. Μόνο το ποδόσφαιρο είχε κάνει τέτοια πράγματα. Στο μπάσκετ καμία άλλη ομάδα στην Ευρώπη δεν είχε πανηγυρίσει με τέτοιο τρόπο τόσο όμορφα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, αφού η αποστολή έφτασε στον Πειραιά μετά το κομβόι στις 4.30 το πρωί.
0: Να κοιμόμαστε μερικές
2: μέρες ακόμα για να καλύψουμε τον ύπνο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Έτσι, να μείνουμε λίγο σε ερωταστικό κλίμα λόγω των ημερών. Το δικαιούμαστε άλλωστε εδώ εμείς στον Πειραιά. Και να πάμε να συνομιλήσουμε με κάποιον ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό σε αυτή την πόλη με τη φανέλα φυσικά του Ολυμπιακού. Και δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Φασούλα, τον τέος δήμαρχο Πειραιά. Τον άνθρωπο ο οποίος μας έχει κάνει να γελάσουμε, μας έχει κάνει να χαρούμε, να κλάψουμε, να συγκινηθούμε με τις επιτυχίες τις μεγάλες που είχε με τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης και με τον ΠΑΟΚ, φυσικά και με την Εθνική Ομάδα, και να τον καλημερίσουμε μεγάλη χαρά. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα Γιώργο. Άσε τους προδιορισμούς. Τι γίνεται?
0: Καλά κύριε Δήμαρχε, εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
1: Το πανηγυρίσατε.
0: Ναι κύριε Δήμαρχε, όπως ξέρετε εμείς είμαστε αυθόρμητοι άνθρωποι, οι οποίοι χαιρόμαστε έτσι με τις χάρες της ομάδας, καταλάβατε.
1: Αυτό που γίνεται στον Πειραιά είναι μοναδικό φαινόμενο. Θεωρώ ότι...
0: 80.000 κόσμο είχε, Παναγιώτη μου, 80.000 λέει.
1: Και με τριοπαθές το βρίσκω. Ήταν πάρα πολύ... μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου, πάρα πολύ μεγάλο το πάθος, ενθουσιασμός και ειδικά το πλήθος, τι άνθρωποι ήταν, ήταν γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Αυτό δεν σημαίνει εύκολα.
0: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε Δημαρχέ μου, θα θυμάστε το 97 όταν ήρθατε εσείς από τη Ρώμη με βροχή κιόλας, μεγάλη Παρασκευή, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί, πόσο κόσμο είχε στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και πόσο κόσμο είχε στο δρόμο που σας έφερνε προς το ΣΕΦ κατά αυτοκίνητά σας.
1: Αυτό γινόταν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για αυτές τις χαρές περιμένουν οι φίλοι των ομάδων και ειδικά του Ολυμπιακού. Ήταν μια εμφαντική νίκη, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καταρχήν πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ έντονο, με πολλές αναλλαγές στο σκορ. Κράτησε σε αγωνία δηλαδή και στην υποκάρδυση όλους μας μέχρι να τελειώσει. Και με τον τρόπο που ήρθε και η Real Madrid δεν είναι και μικρό πράγμα. Δεν είναι και μικρό μέγεθος η Real Madrid. Είναι το μεγαλύτερο μέγεθος ίσως μπασκετικό στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Και το κερδίζει ένα τελικό. Την αξία την παίρνει από την αξία του αντιπάλου βασικά που κερδίζει σε ένα παιχνίδι. Αυτή ήταν η αξία της Real Madrid, ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Είναι σαφές ότι ήταν καλύτερος. Και πιο πλήρης.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή εσύ ήσουν ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους σέντερ που πέρασαν τα γήπεδα, το γεγονός ότι φέτος ο καλύτερος Ευρωπαίος σέντερ κατά το κοινό λεγόμενο Ταβάρες δεν έπαιζε με τη Ρεάλ, τελικά ήταν πλήγμα για την ομάδα ή λειτουργήσε υπέρ της?
1: Κοίταξε, καταρχήν δεν έπαιζε ο Ταβάρες που είναι 25, ξέρω πόσο είναι.
0: Ναι.
1: Και λένε, είχε δραματίσει και αυτό το παιδί την προηγούμενη μέρα.
0: Ο Καρούμπα.
1: Ναι, μπράβο. Δεν έχουν ψηλούς, δεν έχουν ψηλούς. Ο Χεζόνια είναι 2-10. Ο άλλος που έβαζε τα τρίποντα είναι 2-8. Δεν είναι ακριβώς ότι οι ψηλοί είναι κάποιοι δεινόσαυροι πλέον και χάσαμε ένα ψηλό και τι θα κάνουμε. Δεν κοντή ομάδα η Ρεάλ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι λειτουργήσε υπέρ τους, όχι ότι ψυχολογικά. Δηλαδή μπήκαν σε ένα παιχνίδι το οποίο υποτίθεται ότι δεν είναι φαβορία, ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε την αρνητική ψυχολογία γιατί ήταν βαφτισμένη φαβορή, πέρασε 18.000 κόσμος, πίεση πολύ τρομακτική και γι' αυτό μπήκε μαγκωμένο στο παιχνίδι. Όταν όλα αυτά κινήσαν και διορθώθηκαν, ο Ολυμπιακός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Θεωρώ προσωπικά, και το λέω αυτό γιατί ναι μεν ο Φουρνιά ήταν MVP γιατί πήρε εξαιρετικά σουτ και πάρα πολύ δύσκολα σουτ, αλλά δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες στο πρώτο ημίχρονο από τον Μιλουτίνοφ και στην άμυνα και στην επίθεση και από τον Αλάνθαστο και Πίτερς, ο οποίος ήταν ένα φοβερό Final Four, ένα άσχο σουτ σε δύο παιχνίδια. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε παραπάνω από τρεις πολύ καλούς παίκτες σε αυτό το διήμερο, σε αυτό το τριήμερο μάλλον, και γι' αυτό κέρδισε και δίκαιο το πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Η ψυχολογία του παίκτη στο Final Four ποια είναι, Παναγιώτη μου? Γιατί εσύ έχεις παίξει πολλά Final Four, έχεις παίξει Τελ Αβίβ, έχεις παίξει Σαραγώσα, Ρώμη.
1: Τι νόημα έχει? Η ψυχολογία, υπάρχουν διάφορα. Δεν είναι ψυχολογία του παιχνιδιού, είναι ψυχολογία των ανθρώπων γενικότερα. Δηλαδή, όταν λένε όλοι ότι δεν το έχει ξαναπάρει ποτέ η τερματίστα σε πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου, είναι προφανές ότι βαραίνει τους παίκτες της πρώτης ομάδας.
0: Τα πιστεύεις γι' αυτά?
1: Όταν λένε ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην έδρα μας, όποτε έχει γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε πάντα πρόβλημα να κερδίσουμε το ευρωπαϊκό όταν γίνει στην Ελλάδα. είναι ένα βάρος. Αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλη η εμπειρία πλέον των παιχτών και η αξία των παιχτών, η οποία όλα αυτά τα μπαίνουν στην άκρη. Μπορεί να ισχύει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Όταν ρολάρει το παιχνίδι και μετά, μετά μπαίνουν κάτω τα στατιστικά του καθενός και τι έχει να κάνει και τι έχει να προσφέρει ο καθένας και τα προσφέρει και είτε είναι περισσότερα από τον αντίπαλο κερδίζει, είτε είναι λιγότερα και χάνει. Αυτή τη φορά ήταν περισσότερα τα δικά μας, τα καλά. Και είχαμε αυτή την πραγματικά πολύ αστυχή κατάληξη. Γιατί ο τρόπος που έγινε, έτσι όπως έγινε, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Είναι μεγάλο το άγχος, βαραίνει η μπάλα σε αυτό το παιχνίδι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή...
1: Φυσικά βαραίνει.
0: Εσύ έχεις παίξει και τελικούς με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΣΕΦ. Είναι και τελικούς στην Ευρωλίγκα.
1: Και αυτό. Όλα τα παιχνίδια έχουν άγχος, αλλά ξέρετε πόσα χρόνια είναι κανείς στη Λίγκα. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο. Τα παιδιά αυτά τώρα, για παράδειγμα, σε αυτή την εποχή και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού παίζουν πολλά παιχνίδια μεταξύ τους. Δεν είναι το ένα παιχνίδι, τα τρία παιχνίδια στον πρώτο χρόνο που είχαμε παλιότερα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε το κάθε παιχνίδι είχε τα δικά του χαρακτηριστικά και έπρεπε να κερδιστεί. Δηλαδή, αυτό έλεγα, εμείς όταν πετύχαμε πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό σε Final Four στο Τελ Αβίβ.
0: Στο Τελ Αβίβ. 78-72, εκεί ήμασταν, θυμόμαστε.
1: Ναι, η σκέψη μας ήταν θα ξαναυπάρξει η ιστορική στιγμή όπου δύο ελληνικές ομάδες και ειδικά ο Λιβερός Παναθηναϊκός θα βρεθούν σε Final Four μαζί. Πιθανόν όχι. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα μπορούμε να βρεθούμε στο Final Four πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ συχνά. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια πλέον. Και η παίκτη του Ολυμπιακού και η παίκτη του Παναθηναϊκού. Είναι πιο συνηθισμένοι σε αυτά τα παιχνίδια και δεν μετράνε και όλα το ίδιο η αλήθεια είναι. Δηλαδή είναι μερικά παιχνίδια που δεν έχει τίποτα να χάσει. Του ξεπερνά εύκολα. Θα του βρει αργότερα. Είναι τέτοια πράγματα.
0: Να διακινδυνεύσω και την πρόβλεψή σου κλείνοντας και αφού σε ευχαριστήσω πολύ που είστε μαζί μας. Ξεκινάνε τα play-off και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λογικά θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σειρά 5 αγώνων, πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Τι βλέπεις με την εμπειρία που έχεις?
1: Δεν μπορώ να δω κάτι παρά το ότι ο Ολυμπιακός είναι σαφώς και το έχει αποδείξει σε όλη τη χρονιά. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν τελική προαθλήματος. Δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να μαζευτεί αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και με την φόρα που έχει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα θέλει να καθαρίσει οπωσδήποτε το ελληνικό και να κάνει καλό καλοκαίρι παίχτες, γιατί δεν υπάρχει καλό καλοκαίρι γιατί απλά πήρε σε Ευρωλίγκα. Πρέπει να κηρυχθεί το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Δεν μπαίνω σε ατομικά για τους παίχτες κρίσης ποιος είναι καλύτερη και ποιος δεν είναι, αλλά όσο ομάδα έχει λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, έχει προπονηθεί όποιος σκέφτεται το μπάσκετ, λειτουργεί μπασκετικά. Χαιρόμαστε για αυτό για τον Γιώργο Παρζόκα που δικαιώθηκε ο τρόπος που λειτουργεί στην ομάδα. Χαίρομαι που βλέπω την αγάπη των παιχτών στο πρόσωπο του Γιώργου Παρζόκα, γιατί και αυτό είχε αναζητηθεί στο παρελθόν με πολύ μεγάλη λάσπη που τρώει αυτός ο άνθρωπος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα σηκώσει το πρωτάθλημα όπως πρέπει.
0: Μου θυμίζει τώρα ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσόγκας και τον αγώνα της Σαραγώσα όπου είχε σβήσει, λέει ο Παναγιώτης, να θυμίσουμε αυτά. Το μεγάλο Στόγιαν Βράνκοβιτς, το θυμάμαι αυτό βεβαίως. Και μετά είχε κάνει αλλαγή, είχε βάλει τον Πετσάσκι μέσα.
1: Τι είναι αυτά που λέτε πριν από 100 χρόνια.
0: Τι θες να κάνω, διαβάζω τους ακροατές, τι να κάνω.
1: Αυτό γίνανε τον περασμένο αιώνα.
0: Στη Σαραγώσα είναι αυτό που μου λέει, το 95.
1: Τον περασμένο αιώνα.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πάντα χαρά μας να σε ακούμε. Να είσαι πάντα καλά. Καλή σου μέρα, ευχόμαστε. Γεια σου, Δήμαρχε.

0: Να σου πω κάτι. Δεν είσαι εντάξει.
1: Γιατί, καλημέρα. Για ποιο?
0: Είχαμε εδώ τον Βαγγέλη τον Ιωάννη. Είχαμε τον Φασίλη.
1: Σα άκουγα, είχα πάρα πολύ. Όχι, όχι, όχι. Τα άφησα πάνω σου.
0: Εγώ δεν ξέρω από αθλητικά.
1: Λοιπόν, τα άφησα επάνω σου. Μια χαρά τα ξέρεις. Έχω. Σε έκανε το. Πώς το λένε. Την αποτοξίνωση χθες.
0: Ναι. Δεν γινόταν χθες. Ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, βρέ.
0: Έβαλε το ξυπνητήρι. Όχι, όχι. Δεν γίνεται. Έβαλε το ξυπνητήρι. Να ξυπνήσω 7.30 να είμαι εδώ 8. Να χάσω μια. Αλλά δεν το άκουσα καθόλου. 10.30 ξύπνησα. Πήγα 6.30 σπίτι. 7 παρά 20.
1: Ναι, βρέ. Λοιπόν.
0: Δεν είμαι ρομπότ, είμαι 57 χρόνια πια.
1: Είναι η μέρα μου. Σήμερα πάθω να αποστασιοποιηθώ λίγο.
0: Καθόλου, εγώ σας καλημερίζω.
1: Αν και με μπάσκετ θα σου ξεκινήσω.
0: Όχι, εγώ αφήνω τον λόγο.
1: Θα συνεχίσω γιατί
0: ξεκινήσω. Λουκάς Θεοφανόπουλος στα μικρόφωνα.
1: Ξεκινάνε τώρα.
0: Και στα ντεξ.
1: Τα ντεξ, πω, πού το θυμήθηκες τα μεγάλε. Λοιπόν, ξεκινάνε τα ημιτελικά της GBL με Ολυμπιακό. Βγαλμένο από χιτσκοκικό σενάριο. Προηγείται η ΑΕΚ, χάνουν οι βολές, θα μπορούσε έστω στην παράταση το παιχνίδι. Η ΑΕΚ κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, πήρε την νίκη, είναι η αντίπαλος. Το πρώτο συμμετελικό του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αντιδράσεις στο πράσινο στρατόπεδο μετά το ερυθρόλευκο θρίαμβο μέσα στην έδρα του Τριφυλιού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, Παναθηναϊκός, όπου να χτυπάνε, είδες, μαζεμένα, αρχίζει τώρα τρέχει το ρεπορτάζ, το την ώρα είναι, άρχισε να κανονίσεις το πρόγραμμα. 3 Ιουνίου, πότε είναι η άλλη
0: Τετάρτη? Ναι, άλλη Τετάρτη είναι, 1 Ιουνίου είναι το Αγίου Πνεύμα.
1: Δευτέρα. Του Γιώργου Μπαρτζόκα, Παναθηναϊκός, όπου να χτυπάνε, είδες, μαζεμένα, αρχίζει τώρα τρέχει το ρεπορτάζ, το 3 Ιουνίου, πότε είναι η άλλη
0: Τετάρτη? Ναι, άλλη Τετάρτη.
1: Του Αγίου Πνεύματος, πράγμα.
0: Μήπως 6 και ώρα.
1: Βέβαια, σου είπα, οι τέσσερις πρώτοι τελικοί.
0: Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα. Α, ο πέμπτος θα είναι Σάββατο.
1: Ο πέμπτος θα είναι Σάββατο.
0: 6 το απόγευμα.
1: 6 το απόγευμα.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Τώρα θα σου απαντήσω. Λοιπόν, αυτά με τους τελικούς θα έχουν πολλά να λένε.
0: Τετάρτη.
1: Η ομάδα δεν θα είναι εύκολο το έργο του Ολυμπιακού. 7.30 ο σημερινός τελικός, ζωντανά από το Mega News. Αύριο ξεκινάνε και η σειρά των τελικών της Α1. Πόλη των γυναικών πάλι με Ολυμπιακό φιναλίστ. Αντίπαλος αυτή τη φορά ο ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier επί της Ένωσης, επί της ΑΕΚ. Σημαντικό στις δημοτικές ραδιοφωνίες του Πειραιά στις 6.30, 2.30 το μεσημέρι μέχρι 6.30 το απόγευμα. Εθελοντική αιμοδοσία για ακόμη μια σεζόν, για ακόμη μια χρονιά από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματιών του Πειραιά. Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ένωσης τον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Επαναλαμβάνω, 2.30 με 6.30. Όσοι φίλαθλοι, όσοι πάνε να βρουν εισόδου στα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περίοδου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά και σωματεία τα οποία θα έχουν και μεγάλη συμμετοχή όσον αφορά πολλούς παίκτες που θα πάνε να δώσουν παραγόντες κτλ. Θα έχουν και επιπλέον δωράκια έτσι από την Ένωση. Αφού είμαστε περιβάλλον Πειραϊκού Αεραστεχνικού Ποδοσφαίρου, Σαββατοκύριακο 2 πολύ μεγάλα παιχνίδια.

0: αυτή την.
1: Πόσο σπάνια έχει αυτή.
0: Πόσο σπάνια, ναι, πόσο σπάνια. Και όμως βλέπεις ότι τα. Πόσα περίπου ότι ξεκουράστηκε ένα παιδί 2 μέτρα. Και όσοι γνωστοί μου, εκείνοι μας φίλοι, τον είχαν δει το τελευταίο διάστημα.
1: Φαίνεται.
0: Ναι, φαίνεται. Εντάξει, δεν το συζητάμε καν. Σήμερα πιθανότητα κλείσει προπονητή ο Παναθηναϊκός. Τον νεαρό του Δανό, τον Γιάκουμ Νίστρουπ, τον οποίο τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ζέκα, τον είχε προπονητή στην Κοπεχάγη. Αλλάζει πάλι φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός, όπου από τη μία πλευρά πάει στην άλλη, από έμπειρο Ισπανό σε νεαρό Βορειοευρωπαίο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, αν δεν, άποψή μου είναι, αν δεν κατασταλάξει στη δική της φιλοσοφία το τι θέλει να δημιουργήσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, κάθε χρόνο, ίσως και κάθε εξάμηνο, να αλλάζουν και προπονητές. Αντιθέτως, στον Ολυμπιακό συνεχίζουν πορεύονται με τον coach, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ήδη έχουν γίνει κουβέντες, έχει μπει μάλλον το νερό στα βλάκι για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ίσως μέσα σε επόμενες μέρες ανακοινωθεί και επισήμως η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Είναι έτοιμα, όσο γνωρίζω, τα συμβόλαια τα οποία θα υπογραφούν. Αρκετά ονόματα τα οποία προκύπτουν βεβαίως στο ρεπορτάζ.
1: Χρήστος Καραμούζης, καλημέρα Λουκά.
0: Καλημέρα Χρήστος.
1: Τι γίνεται με τον Τσάπρα?
0: Και Τσάπρα και Βίχο έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά, την αριστερή πλευρά. Βέβαια περιμένει και άλλα πράγματα ο Ολυμπιακός. Κάποια ονόματα ναι, βγαίνουν, τα λέμε κι εμείς. Προκύπτουν από το ρεπορτάζ, αλλά ας περιμένουμε. Ναι, ο Τσάπρας είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά. Γενικά στον Ολυμπιακό, να ξέρεις Γιώργο, το πώς θα κινούνται στον Ολυμπιακό. Φεύγει ένας, έρχεται. Περιμένουμε να κλείσει το deal με την Brighton για να φύγει ο Κωστίνια, για να έρθει ένας ή δύο από τα δεξιά. Το ίδιο και από τα αριστερά. Θα φύγει ο Μπρούνο ή ο Ορτέγκα ή και οι δύο. Πάντως αν κάποιος είναι πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου είναι ο Ορτέγκα. Ουνάι Λόπεθ είναι το όνομα το οποίο προκύπτει για τα χαφ. Θα τον δούμε αύριο στον τελικό, άλλωστε, με τη Ράγιο Βαγεκάνο στο Conference League. Βάσκος, 30 ετών, έχει θητεύσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
1: Μας εξυπηρετεί τώρα που αρχίζει.
0: Τον ξέρει πάρα πολύ καλά ο Μεντιλίμπαρ. Ο Γιάρεμ Τσοκόπος, λέω εδώ και 10-15 μέρες, παραμένει στον Ολυμπιακό.
1: Στρεφέτσα.
0: Κοιτάξτε τώρα με τους υπόλοιπους δανεικούς, έχει εκεί στα άκρα. Ο Ολυμπιακός έχει δανεικούς και έχει καλούς παίκτες. Καμπελά, Στρεφέτσα. Ο Γιώργος Μασούρας επιστρέφει. Όλα αυτά θα θα αρχίσουν να διαφαίνονται οι προθέσεις του Ολυμπιακού από την επόμενη εβδομάδα και μετά. Κυρίως με τους δανεικούς. Γιατί εκεί πέρα πρώτα θα. Ο Μεντιλίμπαρ ήδη έχει ο Ολυμπιακός θα ξέρει. Όταν λέω, θα έχουμε και εμείς μια σαφέστατη εικόνα με δεδομένο ότι θα αρχίσουν να γίνονται κινήσεις, συζητήσεις. Όταν αρχίσουν να γίνονται συζητήσεις, και πέρα υπάρχουν και διαρροές.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Υπάρχουν οι μάνατζερς, υπάρχουν οι ενδιαφερόμενες ομάδες. Οπότε μαθαίνουμε τώρα στον Ολυμπιακό τα στεγανά. Είναι καλά εξού. Και πολλές φορές, ας πούμε, λέμε ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει center forward τον Σαρδάκο και προκύπτει Παπαδάκης. Και δεν έχει πάρει κανένα χαμπάρι. Ούτε εντός ούτε εκτός συνόρων. Όρισα.
1: Παίζει center for.
0: Ενίοτε. Παίζει. Και παίζει και center for.
1: Και τα δύο πόδια έχετε.
2: Δόξα τω Θεώ. Ακόμα τα έχω.
1: Όχι, εννοώ σουτάρε.
0: Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και ένα γύρο, βέβαια.
1: Αυτό θα σου
0: πέρασε στα ψηλά λόγω των.
1: Του μπάσκετ.
0: Πανηγυριών εδώ στον Πειραιά. Πανηγυρίζουν και εσύ πάει ο Ολυμπιακός. Πανηγυρίζουν. Φυσικά θα πανηγυρίζουν ο Ολυμπιακός πέραν το πρωτάθλημα. Χαίρονται να διορθώσουν την έκφραση με δεδομένο ότι κερδίζουν 15 μέρες. Είναι αυτό το διάστημα πάρα πολύ σημαντικό και για την ξεκούραση της ομάδας και για το προπονητικό κέντρο και για όλο για όλο τον μηχανισμό. Αντιθέτως, δύο ομάδες οι οποίες ξεκινούν πιο αργά φέτος ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις είναι η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ. 18 με 20 Αυγούστου μπαίνουν στα play-offs η ΑΕΚ του Champions League, ο ΟΦΗ του Europa League, και αυτό ουσιαστικά διευκολύνει το να έχουμε νωρίς φέτος, πριν δηλαδή από την έναρξη του πρωταθλήματος, το Super Cup. Ακούγεται και νομίζω ότι θα επιβεβαιωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες πως οι δύο ομάδες θα παίξουν, η πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Όφη, λίγο πριν την έναρξη των play-off, σαν μια πρόβα generale. Συμφωνούν και οι δύο ομάδες. Το θέμα να βρεθεί και το γήπεδο.

0: σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Πιθανότατα στο Παγκρίτιο όπως και πέρσι, όπως και φέτος, στο πέρσι σε αναγωνιστική περίοδος. Στις αρχές του Γενάρη που ο Ολυμπιακός πήγε και έπαιξε με τον Όφη στο Παγκρίτιο και πήρε το Super Cup. Αυτά προς το παρόν.
1: Το μεσημέρι περισσότερα νέα από την αθλητική ομάδα του Καναλιού. Κάτσε ένα λεπτό, περίμενε. Από την αθλητική ομάδα του Καναλιού 1 με επικεφαλή στο Λουκά Θεοφανόπουλο και εξαίρετες συμμετοχές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής.
0: Μιχάλης
1: Κατσαφάδος.
0: Νίκος Ιφάκης.
1: Τα πάω όλα. Και μαζί μας και ο κύριος Παπαδάκης Δημήτρης. Θα είστε εδώ το μεσημέρι.
2: Όχι, μεταξύ όχι.
1: Μάλιστα. Δεν πειράζει, θα τους ακούσω εμείς. Καλημέρα σε όλους.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε σακούλα στο Κηλικείο βρέθηκε ο φορητός καρδιολογικός υπέρηχος του Κρατικού Νοσοκομείου της Νίκαιας αξίας 25.000 ευρώ που είχε χαθεί. Εκτός κινδύνου η 53χρονη που πυροβολήθηκε για άγνωστη αιτία στο πόδι από το σύζυγό της στο Χολαργό, ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Νέα αεροπορικά πλήγματα στο νότιο Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Παραμένει ακόμη εφικτή η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος, εκτιμά ο Μάρκο Ρούμπιο. Συνεδριάζει σε μία ώρα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Έως το τέλος Μαΐου η ανακοίνωση του νέου προγράμματος ανακαινίζω με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ. Να μην καταβάλουν τη δόση με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους με οριστική εκαθάριση για το 25 εντός Ιουνίου νέα εκαθαριστικά. Σήμερα καταθέτει στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Στις 8 στην πλατεία Θησίου τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημερούδια, καλημερούδια, κόσμε όμορφε, τι κάνετε, πώς είστε? Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, επίσημα από εβδομάδα, έχουμε και Αγίου Πνεύματος, έχουμε και επίσημα καλό καιράκι, και άντε και επίσημα να μπει και το καλοκαίρι, να τελειώνουμε λίγο με αυτές τις αυξομοιώσεις του καιρού, να κατεβάσουμε, να φτιάξουμε τα καλοκαιρινά, να βάλουμε τα ωραία μας τα αέρινα πουκάμισα και μαγιό και ούτε καθεξής, και να ξεχυθούμε στην παραλία. Παρόλα αυτά, τώρα θα ξεχυθούμε με υπέροχους ήχους που ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 10 η ώρα στο κανάλι 1 90,4, παρέα με την Κάτια Ταραμπάνκο στη μουσική και στον Μπίρι Μπίρι, και παρέα με τον Αλκίνο Σιφνιό και τον Δημήτρη Παπαδάκη στον ήχο. Καλημέρα σας, κύριοι. Καλημέρα σου, λοιπόν. Τον κόσμο στέλνει στο μήνυμα σου στο 6951-904-904, και εγώ τώρα θα σε ενημερώσω για το τι πρώτο ακούσαμε, ξεκινώντας με The King's Affirmation από Ίνικο, ένα τραγούδι έτσι λίγο ανεβαστικό, με λίγο ωραίους στίχους, λίγο awake, λίγο να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Συνεχίζουμε με Beautiful Things, για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας με ωραίο τρόπο και με ωραία πράγματα και με ρομαντικό τρόπο. Ακούσαμε LP One Last Time και τώρα Trampoline από Shade. Η κινησούλα είναι... Τριτούλα είναι, νομίζω οι Δευτέρες πια μας έχουν συνηθίσει σε πιο ωραίες ταχύτητες. Από Τρίτη και μετά κάπως μας τα χαλάει η κατάσταση. Θα συναντήσεις λοιπόν κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το Αιγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό. Στην Αττική Οδό αυτό συνεχίζεται στο ρεύμα προς Παλίνη λίγο μέχρι και τη Λυκόβρηση. Συνεχίζοντας πιο κάτω από το Μαρούσι μέχρι και το Γέρακα και στα δύο ρεύματα θα βρείτε λίγο έτσι Confusio, έχουμε καιρό να πούμε αυτή τη λέξη. Κατεβαίνοντας την Κηφισία τμήματικά, όπως και στην Μεσογείον, και όλο αυτό καταλήγει σε ένα λίγο κόκκινο κέντρο στην Αρδιτού, Βασίλισσης Σοφίας και Αμαλίας. Η Συγκρού παρόλα αυτά είναι μία χαρά και δύο χαρές, και δύο χαρές είναι και η Καρέας. Ποσειδώνος παραλιακή, Ποσειδώνος θυματικά λίγο στη Γλυφάδα, στο Ελληνικό έχει θέματα. Στην παραλιακή θα βρεις από την Αλίμου, λίγο πριν από την Αλίμου, μέχρι και το Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Γι' αυτό το λόγο εμένα με έστειλε μέσω Παλίνης. Και μπαίνοντας στον Πειραιά, στη Μικρά Ασία δεν κινείται τίποτα. Εμείς περάσαμε από μικρό λίμανο, από μέσα στο μικρό λίμανο σας δεν είναι μια χαρά. Οπότε αν με ακούς πηγαίνοντας να μπεις Μικράς Ασίας για Πειραιά, καλύτερα μπες από μικρό λίμανο. Και βγαίνοντας θα συναντήσεις θέμα, ο Πειραιάς στην Κόνονος έχει, λίγο στη Γούναρη. Και με τούτα και με κλίνα θα ολοκληρώσω την κίνησή μου με την Λεωφόρο Αθηνών, βγαίνοντας προς τον Ασπρόπυργο από το Δαφνί και κάτω. Όχι, δεν σφυρίζω, δεν μπορώ να σφυρίζω. Λίγο μουσικούλα, επιστρέφουμε καιρό.

Τα χρόνια μας πολλά στους εορτάζονται σήμερα Αλφαίο, Καρπό, Σύνεσης, Συνέσιος και Συνεσία. Τα λες και όλα ένα προς ένα, πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Κερούλη, σας ευχαριστώ βρε παιδιά. Λοιπόν, γενικά για την εβδομάδα βγάζει ότι θα έχει ηλιοφάνεια, αλλά τα ίδια λέγαμε και την προηγούμενη, οπότε θα κοιτάξω για αύριο τι μας δίνει και από εκεί πέρα με την ευχή θα προχωρήσουμε, η ευχή για ήλιο. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειες κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 15 έως 30 βαθμούς. Ανεβαίνει σιγά σιγά, ανεβαίνει. Και όπως είπα, εντάξει, μια ματιά τη ρίχνω εδώ πέρα στο καιρό γενικά της Google. Από αύριο πάντως δίνει 29, 28, 27 τέτοια πράγματα και δείχνει το σηματάκι του ήλιου χωρίς συννεφάκια. Να δω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αρκετά σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα γίνανε πραγματάκια στο θέμα των αμαξιών, των αγώνων, θα έλεγα. Των σπόρων αυτοκινήτων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, το 1923 διεξάγονται οι πρώτες 24 ώρες του Λεμάν. Νικητές αναδεικνύονται οι Γάλλοι οδηγοί. Έκατσα και διάβασα. Οι 24 ώρες λοιπόν του Λεμάν είναι ένας διήμερος αγώνας αντοχής σπόρων αυτοκινήτων με κλειστούς τροχούς. Ο παλαιότερος του είδους και ένας από τους διασημότερους στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έγινε για πρώτη φορά το διήμερο 26-27 Μαΐου του 1923 και έκτοτε διεξάγεται μέχρι και σήμερα με λίγες ματαιώσεις λόγω απρόβλεπτων γεγονότων. Μαζί με το Ινδιανάπολις 500 και το Grand Prix του Μονακό αποτελούν το λεγόμενο Triple Crown, τρίπλο στέμμα ουσιαστικά, του μηχανοκίνητου αθλητισμού στους τέσσερις τροχούς. Ο αγώνας διεξάγεται κάθε Ιούνιο κοντά στην πόλη Λεμάν της βορειοδυτικής Γαλλίας. Έχει διαδρομή ασφαλτινή 13.500 χιλιόμετρα, 13.626 συγκεκριμένα. Διοργανώνεται από την τοπική λέσχη αυτοκινήτου, και διαρκεί 24 ώρες. Και νικητής αναδεικνύεται το αυτοκίνητο που θα διανύσει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Η εκκίνηση δίνεται το απόγευμα της πρώτης ημέρας, συνήθως 5 το απογευματάκι, και ολοκληρώνεται την ίδια μέρα της επόμενης. Ναι, okay. Όπως είναι φυσικό, κάτι με χάλασε στην ώρα λογικά και πήγα, ήμουν έτοιμη να στείλω επιστολή. Συνεχίζοντας, όπως είναι φυσικό, δεν μπορεί ένας οδηγός να βρίσκεται συνεχώς στο τιμόνι για 24 ώρες, αν και αυτό σαφώς και έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν. Καλά, δεν μπορούσα να πάρω 5-6 φίλους μου να το πω πανεύκολα. Γι' αυτό το πλήρωμα κάθε αυτοκινήτου αποτελείται από 2-3 οδηγούς οι οποίοι εναλλάσσονται. Έτσι και αναφορικά ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες είναι ο Δανός Τόμ Κρίστενσεν. Είναι σαφώς ιδιαίτερα απαιτητικός αυτός ο αγώνας για τους οδηγούς και τις ομάδες, καθώς τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες που συνοδεύονται από απότομες επιβραδύνσεις στις στροφές. Γι' αυτό τα φέρνουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα δισκόφρενα χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1953 από την Jaguar και δύο χρόνια αργότερα τα αερόφρενα από τη Mercedes. Και εντάξει, σαφώς υπάρχουν και τα δυστυχήματα που έχουν γίνει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε σε αυτά. Κρατάμε ότι αυτό, ότι υπάρχει κάποιος που το έχει καταφέρει και έχει κερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, το Triple Crown. Αν θες κάτι παραπάνω να ψάξεις επί τούτου. Α, βασικά επί τούτου θα σου πω μια άλλη ωραία πληροφορία. 31 Ιουνίου άκουσα ότι στον Άλυμο από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, αν δεν απατώμε, θα έχει με ανοιχτή είσοδο έκθεση Classic Cars. Classic Cars, κλασικά αμάξια και καλά και κάποια Super Cars, όπως είπανε, θα έχει. Ανοιχτή προς όλους, πάτε σκυλιά, γατιά, παιδιά, γυναίκες, φίλες, τα πάντα όλα και πάτε μια βολτούλα 31 Μαΐου την Κυριακούλα. Νομίζω θα είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, εγώ σίγουρα λογικά. Εκτός απρόπτου, εκεί θα είμαι, εκεί θα βόσκω κάπου. Μ' αρέσουν τα αμάξια και πολύ πολύ μ' αρέσουν και τα παλιά αμάξια. Τα καινούρια εντάξει ωραία είναι, αλλά νομίζω δεν έχουν καμία αισθητική σαν τα παλιά, τα κοψίματά τους, τα δερμάτινα τα σαλόνια τους που έμπαινες μέσα και νιώθες ότι είσαι σε ένα, δεν ξέρω, σε ένα αριστοκρατικό σαλόνι, βρε παιδί μου. Όχι ότι έχω πάει σε αριστοκρατικά σαλόνια, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνεις. Έχει άλλη χάρη το παλιό, το ωραίο, το αμάξι. Λίγο μουσικολά, να πιω λίγο νερό και επιστρέφω με διάφορα άλλα σαν σήμερα.

Γιατί το έδεσα ξεκινώντας όλη την ιστορία του σαν σήμερα, ότι είναι η μέρα, ας πούμε, του, του αυτοκινήτου, το πούμε έτσι. Γιατί το προηγουμένως, αυτό ξεκίνησε το Λεμάν το 23, το 1911 διεξάγεται και ο πρώτος αγώνας Ινδιανάπολης. Αυτό δεν μάτιαψα πληροφορίες, μια πληροφορία την ημέρα. Μέχρι εκεί είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, εχθές πήγαμε σαν κανάλι ένα και με μεγάλη επιτυχία έγινε μια υπέροχη παρουσίαση του κύριου Γιάννη Τιμογιαννά. Καλημέρα. Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, συγγνώμη, Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, τα Όσκαρς. Ο άνθρωπος μίλησε, ο Παναγιώτης Φύτρας πήρε συνέντευξη, μαζί ήταν και ο Ιωσήφ Βουράκης και άλλοι παράγοντες, θα το πω έτσι, του καναλιού ένα. Και πήγα στην εκδήλωση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ο άνθρωπος, πέρα το ότι απάντησε σε ό,τι απορίες είχε ο κόσμος και ο Παναγιώτης, ποιοποίης απορίες, ήταν καταπληκτικές, δηλαδή ήταν λες και ήταν στο μυαλό όλων μας, φαντάζομαι. Εξιστορούσε τόσο όμορφα πράγματα και κάποια στιγμή, γενικά σε αυτά είμαι λίγο ντροπαλή, δεν θέλω να ενοχλώ τον άλλον, δεν θέλω, ξέρεις, έχει τόσο κόσμο γύρω του να μιλήσει, αλλά λέω στον Ιωσήφ, λέω θέλω να πάρω μια υπογραφή αν γίνεται από κύριο Τιμογιαννάκη, τέλος πάντων, και μου λέει να σε συστήσω, με συστήνει, και το κοιτάω στα μάτια γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι κριτικός στα Όσκαρ, έχει χρόνια καριέρα σε αυτόν τον χώρο, έχει δει άπειρες, έχει δώσει άπειρο χρόνο και ώρες στις ταινίες και στο θέαμα και στο σίνεμα. Και ήθελα να τον ρωτήσω, σκεφτόμουν να λέω, έχεις μία ερώτηση να κάνεις, μην τον πρίξεις, μία ερώτηση, και μου έρχεται εκείνη τη στιγμή και το κοιτάω στα μάτια, του λέω, αξίζει όλο αυτό, και με κοιτάει. Ένιωσα ότι με κοίταξε μέσα στη ψυχή, έχει και γαλάζια μάτια και μου λέει, αξίζει. Με διαπέρασε ένα κύμα, ήθελα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Με διαπέρασε ένα κύμα εκείνη τη στιγμή, υπέγραψε τέλος πάντων και στο βιβλίο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και στα επόμενα και θα το βιβλίο να γίνουν πάρα πολλά. Και σαν σήμερα λοιπόν, έτσι το δένοχη, το 1928 προβάλλεται η πρώτη κινηματογραφική ταινία στην Αθήνα. Φαντάζομαι από εκεί πέρα κάπου σιγά σιγά εμπνεύστηκε ο μικρός Παναγιώτης τότε και άρχισε να ασχολείται με όλο αυτό τον χώρο. Δεν είχα την ευκαιρία να ρωτήσω κάτι παραπάνω, όπως σας είπα, περιορίστηκα στη μία ερώτηση. Στην επόμενη ευκαιρία θα μάθω περισσότερα πράγματα και θα είμαστε εδώ να τα πούμε. Δεν περνάμε ακόμα σε διάλειμμα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ένα άλλο ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα, κυρίες και κύριοι, και ταιριάζει πολύ και με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι ένα τραγούδι το οποίο πιστεύω θα ακούγαμε ταξιδεύοντας σε ένα τρένο το οποίο συνδέει την Αθήνα με το Μόναχο. Και αναφέρομαι εδώ στο 1968, όπου εγκαινιάζονται καθημερινά σιδηροδρομικά δρομολόγια Αθηνών Μονάχου με το Ακρόπολης Express, το οποίο θα καλύπτει την απόσταση εντός μόλις 33 ωρών. Μπήκα κατευθείαν να δω αν υπάρχει, πότε σταμάτησε η γραμμή να λειτουργεί και ούτω καθεξής. Με έβγαλε κάποια στιγμή τύπου στο ίντερνετ να κλείσω εισιτήρια και λέω αποκλείεται, και με βγάζει σε ένα site.com, τέλος πάντων ποιο ήτανε, και μετά με πέταξε σε κλασικό application για να κλείνω αεροπορικά εισιτήρια και κατάλαβα ότι όχι, δεν υπάρχει πια αυτή η γραμμή, γιατί αλλιώς θα κλείνω εισιτήρια, κανένα νησί θα έπαινα το τρένο. Το Ακρόπολης Express λοιπόν ιδρύθηκε το 1967 ως συμπλήρωμα στην ήδη υπάρχουσα από το 1963 διαδρομή από και προς Ντόρτμουντ, με την εισαγωγή νέων αμαξοστοιχειών. Στο τρένο οι επιβάτες κάθονταν σε βαγόνια με καθίσμα. Ναι, ενώ ότι για ύπνο υπήρχαν και κουκέτες πρώτης θέσης. Στη δεκαετία του 80, όσο ανέλαβε ένα μέρος των βαγονιών, το Ακρόπολης Express ήταν μετά το Hellas Express και το Istanbul Express. Η σιδηροδρομική σύνδεση με την μακρύτερη διαδρομή στη Δυτική Γερμανία. Με την έναρξη των Ιουγκοσλαβικών πολέμων το 1991, η σιδηροδρομική σύνδεση καταργήθηκε. Δεν είχα διαβάσει και κάτι παραπάνω γι' αυτό. Όχι, νομίζω περιορίστηκα σε αυτές τις πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα νομίζω θα ήταν ένα πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θα ήταν όμορφο ή άνετο ή ξεκούραστο, αλλά ενδιαφέρον σίγουρα θα μπορούσες να το πεις.
Only Love Can Hurt Like This από Paloma Faith. Προηγουμένως είχαμε λίγο Tout Le Me από Strom. Και με αυτό νομίζω, γιατί βλέπω τον Αλκίνο να μου κάνει νεύματα, θα περάσουμε σε διάλειμμα. Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Bienvenue σε Βοσγαρίν. Είναι με Τζοκνερ. Όχι, λάθος. Because you a joker. Καλημέρα, δεν πειράζει. Για όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, κανάλι 1,90,4. Η ώρα 10:30 ακριβώς. Και για το υπόλοιπο μισάωρο, κάτι ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και στη μουσική. Αλκίνος Ιφνιός στον ήχο και Δημήτρης Μορφέσης στον ήχο. Παύλα. Προσέχει τον Αλκίνο, γιατί ο Αλκίνος εδώ είναι για την πρακτική. Για όσους δεν γνωρίζουν, για να θυμούνται οι παλιοί και να μάθουν και καινούργιοι. Κάπου εδώ νομίζω ότι είναι καιρό σιγά σιγά να αρχίσω να λέω ότι από επόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα αλλάξουμε την ώρα μας και θα συντονιζόμαστε. Καλά, συντονισμένοι θα είστε από πριν, από το πρωί. Αλλά εγώ θα μπαίνω στην παρέα σας στις 12. 12 με μία κάθε μέρα, όπως έχουμε συνηθίσει την κάθε μέρα. Απλά θα κάνουμε μία πάσα την ώρα λίγο πιο μετά. Οπότε από Δευτέρα, νομίζω, από Τρίτη, 2 Ιουνίου, θα είμαστε παρέα 12 με 1. Το αναφέρω έτσι να υπάρχει στον αέρα, θα το αναφέρω και μια φορά αύριο σιγά σιγά να το συνηθίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο τα σαν σήμερα μου να τα ολοκληρώσω πριν περάσουμε στα ζώδια μας. Το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Μ' άρεσε αυτή η είδηση, γιατί μπήκαν οι τετράποδοι φίλοι μας και βοηθάνε τις ελληνικές δυνάμεις στην αέναη μάχη. Σε αυτή την αέναη μάχη. Το 2023. Χθες είχαμε λίγες αναφορές στο Everest με έναν τύφλο ορειβάτη και με έναν γυρεότερο ορειβάτη, οι οποίοι κατάφεραν σαν εχθές τις εκάστοτε χρονολογίες να ανέβουν αυτό το μικρό βουνό. Και σαν σήμερα, λοιπόν, την επόμενη μέρα, το 23, ο 53χρονος Νεπαλέζος ορειβάτης Καμιρίτα Σέρπα καταρρύπτει κάθε ρεκόρ αφού αυτή την εβδομάδα αναδείχθηκε για 28η φορά στο Everest και τις περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στον κόσμο. Ο τύπος δηλαδή το έχει κάνει πρωινή βόλτα 28 φορές. Καλά να μου πεις, μένει και πιο κάτω στο Νεπάλ. Αλλά ναι. Δηλαδή. Okay. Το 2024, ιστορική ημέρα για το ελληνικό σούμο. Η Ομοσπονδία μετρά μόλις 16 μήνες ζωής, δηλαδή είναι ένα χρόνο και 4 μήνες εν δράση, και η 25η Μαΐου του 2024 είναι ιστορική μέρα, τέλος πάντων, καθώς ο Θεόδωρος Μιχαλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 115 κιλών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K23 που διεξάγεται στο Λουτράκι. Συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά με μόνο 16 μήνες παρουσίασαν στο σούμο η Ελλάδα κατάφερε και κατέκτησε χρυσό. Δεν είναι και λίγο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, θα το ακούσουμε και επανέρχομαι. And when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream.

Arabella από Arctic Monkeys, Freedom από George Michael, και με αυτό το τραγουδιστό ωραίο ρυθμό θα μπω λοιπόν στο κριάριο, που για σήμερα η σημερινή ημέρα σε οθεί να αναζητήσεις ανθρώπους και καταστάσεις που σε γεμίζουν αισιοδοξία και ενέργεια. Η επικοινωνία σου είναι άμεση και πιστική, κάτι που λειτουργεί υπέρ σου τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στις προσωπικές σχέσεις. Παράλληλα, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη να οργανώσεις κάποιες προτεραιότητες. Η ημέρα ευνοεί επίσης τις νέες γνωριμίες που μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στο μέλλον. Ταύρη, η ημέρα σε βοηθά να συγκεντρωθείς σε ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα που επιθυμείς στη ζωή σου. Επαγγελματικές συζητήσεις, νέες προτάσεις ή μια νέα ιδέα που αφορά τα έσοδά σου μπορεί να εξελιχθούν θετικά, αρκεί να κινηθείς με υπομονή και σωστό σχεδιασμό. Νιώθεις και την ανάγκη να ολοκληρώσεις και εσύ υποχρεώσεις που έχεις αφήσει στη μέση, και αυτό σου δίνει μια αίσθηση ανακούφισης και ελέγχου. Αρκεί να το διεκπαιρεώσεις, έτσι. Δίδυμη, σήμερα οι συζητήσεις, οι επαφές και οι ανταλλαγές ιδεών μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά παραγωγικές, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις και καλά νέα ή μια πρόταση που θα σε ενθουσιάσει. Οι συνεργασίες ευνοούνται, αρκεί να διατηρήσεις καθαρή στάση και συνέπεια απέναντι στους άλλους. Και στα αισθηματικά, η επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο και μπορεί να φέρει πιο κοντά δύο ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί. Καρκινάκια, η Τρίτη σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις περισσότερη τάξη τόσο στην καθημερινότητά σου όσο στο συναισθηματικό σου κόσμο. Η διέστησή σου λειτουργεί πολύ καλά και μπορεί να σε οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν την εργασία, τις οικογενειακές σχέσεις ή μια προσωπική υπόθεση που σε απασχολεί καιρό. Επίσης, είναι μια καλή στιγμή για να αλλάξεις συνήθειες που σε κουράζουν. Λιοντάρια, σήμερα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις σημαντικά την καθημερινότητά σου μέσα από αποφάσεις που στηρίζονται στη λογική και τη σωστή οργάνωση. Η ημέρα ευνοεί κοινωνικές επαφές, συνεργασίες αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες που σε κάνουν να νιώθεις παραγωγικός και χρήσιμος. Όλα αυτά μπορεί να είναι σε μια ωραία έξοδο, σε μια ωραία δραστηριότητα. Σαν αυτές που λέγαμε πριν κάτι εκπομπές, κάτι κεραμικά, κάτι ανάγνωση, λέσχες ανάγνωση βιβλίων. Πολλά υπάρχουν εκεί έξω. Έτσι που λες για τα λιοντάρια μας, και αν αξιοποιήσεις σωστά τις ευκαιρίες της ημέρας μπορεί να πετύχεις πρόοδο τόσο σε προσωπικούς όσο και σε επαγγελματικούς στόχους. Παρθένη, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να λειτουργήσεις με πρόγραμμα, πειθαρχία και καθαρό μυαλό. Είναι ιδανική στιγμή για να προχωρήσεις ένα σχεδιασμό, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να συζητήσεις σοβαρά θέματα που αφορούν την πορεία σου. Παράλληλα, αισθάνεσαι και την ανάγκη να απαλλαγείς από ψυχολογικά βάρη και να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου, και στο εύχομαι. Στις προσωπικές σχέσεις, η σταθερότητα και η συνέπεια είναι αυτά που εκτιμάς περισσότερο σήμερα. Η ημέρα ενθαρρύνει να πιστέψεις περισσότερο τις δυνατότητές σου και να κινηθείς με αυτοπεποίθηση στους στόχους σου, αγαπητέ μου Παρθένε. Ζυγάκια, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η Τριτούλα. Η Τρίτη ενισχύει την ανάγκη για ισορροπία, ουσιαστική επικοινωνία και αρμονικές σχέσεις. Τι άλλο θέλει να ζυγός για να είναι χαρούμενος. Ένα πρόσωπο που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στη ψυχολογία, κλασική ιστορία, αλλά αυτό δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε, ζυγή, και κανένας. Όλα τα ζωή δεν πρέπει να τα επιτρέπουμε. Κανένας δεν πρέπει να παίζει με την ψυχολογία μας. Είτε μέσα από μία συζήτηση, λοιπόν, είτε από μία κίνηση, θα σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Ασφάλεια και στήριξη. Αυτό το θέλουμε. Αυτά τα παιχνίδια τα θέλουμε. Άμα τα παιχνίδια είναι το να με κάνω εμένα να νιώσω ασφάλεια και στήριξη, ελεύθερα. Παράλληλα, νέες πληροφορίες μπορεί να αλλάξουν την οπτική σου και να σε εμπνεύσουν για να δεις διαφορετικά το μέλλον σου. Αισθηματικά, η ημέρα βοηθά την αποκατάσταση αποστάσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Γελάμε την απόσταση. Δημιουργικά σχέδια και ομαδικές δραστηριότητες μπορούν επίσης να εξελιχθούν πολύ ευνοϊκά. Λες να μην βρείτε σε καμιά λέσχη κεραμικών. Η ημέρα σε βοηθά να συνδεθείς πιο ουσιαστικά με ανθρώπους που έχουν πραγματική αξία στη ζωή σου. Γιατί ανέσαινα έτσι. Σκορπιέ, η σημερινή ημέρα σε βοηθά να λειτουργήσεις πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά, ιδιαίτερα σε ζητήματα που σχετίζονται με την εργασία, την καθημερινότητα και την προσωπική σου ισορροπία. Παράλληλα, άλλοι δείχνουν μεγαλύτερη διάθεση να σε ακούσουν, οι άλλοι, και να εκτιμήσουν τη γνώμη σου, γεγονός που ενισχύει το ρόλο σου σε επαγγελματικές ή οικογενειακές υποθέσεις. Η ημέρα είναι επίσης κατάλληλη για να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Αν κινηθείς με ψυχραιμία και σταθερότητα, μπορείς να βάλεις γερά θεμέλια για κάτι σημαντικό που θέλεις να πετύχεις.
Τοξότες, οι τρίτοι σε βοηθά να εκφράσεις πιο εύκολα σκέψεις και συναισθήματα. Οι συζητήσεις κυλούν ομαλά και μπορεί να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες μέσα από επαφές, συνεργασίες ή νέες γνωριμίες. Παράλληλα, η μέρα σε οθεί να αφήσεις πίσω αρνητικές σκέψεις και καταστάσεις που σε επιβαρύνουν ψυχολογικά. Η μέρα κρύβει δυνατότητες προόδου και ουσιαστικών εξελίξεων. Επίσης, η δημιουργικότητά σου και η έμπνευσή σου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, γι' αυτό αξίζει να αφιερώσεις χρόνο στις δραστηριότητες που σε εκφράζουν. Freedom! Α, το αφιερώνω σε όλους με πάρα πολύ αγάπη, έτσι μου ήρθε, δεν ξέρω. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ φούτινο τραγούδι και θέλω να σας το δώσω. Εγώ καιρή. Σήμερα αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη να οργανώσεις ζωή και να βάλεις τάξη σε ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Και κάντο. Η ημέρα ευνοεί οικονομικά θέματα, επαγγελματικές συζητήσεις αλλά και κινήσεις που σχετίζονται με σπίτι ή οικογένεια. Ξεκαθάρισε τα όλα, εγώ και ρε. Όλα. Με προσοχή και σταθερότητα. Στις προσωπικές σχέσεις, σταθερότητα και η αξιοπιστία είναι βασικά στοιχεία, στοιχεία και αν δεν έχεις διάθεση. Και δεν έχεις διάθεση για επιφανειακές συμπεριφορές. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για πρόοδο, αρκεί να εμπιστευτείς τις ικανότητές σου και να κινηθείς μεθοδικά. Υδροχόη. Η σημερινή ημέρα ενισχύει τη δημιουργικότητα, την ευρηματικότητα και την ανάγκη σου να εκφραστείς ελεύθερα. Οι ιδέες σου έχουν απήχηση και μπορεί να προσελκύσεις ανθρώπους που εκτιμούν τον τρόπο σκέψης και την πρωτοτυπία σου. Η ημέρα ευνοεί ιδιαίτερα τις δημιουργικές και για όλους. Από ό,τι φαίνεται, τις δημιουργικές δραστηριότητες, τις νέες συνεργασίες αλλά και τις συζητήσεις που μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι σημαντικό. Κοίτα να δεις που η τριτούλα τελικά κατέληξε να είναι λίγο έτσι βαρύγδουπη, με την καλή έννοια. Η αυτοπεποίθησή σου είναι αυξημένη και αυτό σε βοηθά να διεκδικήσεις όσα θέλεις με μεγάλη άνεση και αποφασιστικότητα. Και κλείνουμε με τα ψαράκια μας, τα οποία σε τι νερά κολυμπάνε σήμερα, για να δούμε. Η τρίτη σε βοηθά να εστιάσεις περισσότερο στην προσωπική σου ασφάλεια, στις οικογενειακές σχέσεις με τις ανάγκες και τις ανάγκες του εσωτερικού σου κόσμου. Θέλεις να αισθανθείς σταθερότητα και σιγουριά και γι' αυτό προσπαθείς να οργανώσεις καλύτερα ζητήματα που αφορούν σπίτι και οικονομικά ή και την καθημερινότητά σου. Η μέρα ευνοεί μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ψυχολογία. Επαγγελματικά είναι πιθανό να υπάρξει υποστήριξη ή μια εξέλιξη που θα σε κάνει να νιώσει μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον. Η ημέρα σε καλεί να εμπιστευτείς τη διέστησή σου once again και να επενδύσεις σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις πραγματικά ήρεμος, ήρεμη και πλήρης πλήρη. Με τούτα και με εκείνα ακούμε λίγο Somebody I Used to Know. Ωραίο το αρχικό τραγούδι, ωραία εκεί το remix, αλλά σαν αυτό, σαν το πρωτότυπο, δεν έχει.

Να πω και τις καλημέρες μου, καλή αργά παρά ποτέ, στο Κατερινιό μου, καλημέρα όλη μέρα και καλημέρα και στον Παύλο, να έχετε και οι δύο και όλοι όσοι μας ακούνε και είναι συντονισμένοι στο κανάλι 1.90.4, μια υπέροχη, υπέροχη μέρα. Τι τραγούδι!

παρακολουθώ εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα στα πρωινάδικα, τέλος πάντων, που έχουμε στις τηλεοράσεις από το Dancing with the Stars και φαίνονται από τα πλάνα ότι είναι κάποια λογικά δεκαετία. Τι ωραίο πρόγραμμα είναι αυτό, τι ωραίο έτσι χωρί, είδα, δεν ξέρω, κάτι ζευγάρια εκεί πέρα, αυτός είναι ο Σαΐας. Anyway, πάρα πολύ, νομίζω ένα τέτοιο λείπει από την καθημερινότητά μας. Φτάνει εκεί πέρα με τα, δεν ξέρω, με αυτά τα reality από εδώ, από εκεί πέρα, λίγο Dancing with the Stars, λίγο έτσι κίνηση, λίγο ωραίο, λίγο πάρτι στις οθόνες μας, παιδί μου, χαρούμενα πράγματα. Ωραίο και το Your Face Sounds Familiar και όλα αυτά που έχουν βγει, αλλά νομίζω όταν υπάρχει και η κινησιολογία του σώματος, ο χορός και όλα αυτά τα ωραία,

Μία έχει θέμα κίτρινης απόχρωσης, όχι κόκκινης, οπότε είναι νομίζω μια χαρά. Ο Κηφισίας έχει τμηματικά λίγο κοκκινάκι και πόσο μάλλον λίγο στα βόρεια από Μαρούση και κάτω. Συνεχίζοντας η Παναγία μου, η Μεσογείων και αυτή τμηματικά Καρέας βουλιαγμένης, μια χαρά, παραλιακή τα κλασικά στον Άλυμο, ο Πειραιάς, Μικράς Ασίας, Γούναρη, Κόνωνος, όχι Γούναρη μια χαρά, η Κόνωνος και η Αλυπέδου έχει θέματα, και η Όμηρος κυλίτσε στην έξοδό της και η Λεωφόρος Αθηνών τμηματικά. Με τούτα και με εκείνα ανανεώνουμε για αύριο στο ράδιο κανάλι 1.90.4 10.11 όπως είπα για αυτή την εβδομάδα και από επόμενη αλλάζουμε 12.1. Κάτια Ταραμπάνκο στο μικρόφωνο, στον πύρι-πύρι, στα σαν σήμερα, στα ζώδια, στα χρόνια πολλά, στα από εδώ, στην κίνηση, στο καιρό και από εκεί. Παρέα με Αλκίνο Σιφνιό και Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη ημέρα. Τα λέμε αύριο 11 η ώρα. Τα πάμε!

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών με τις επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Συνεδριάζει εντός ολίγου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Έως το τέλος Μαΐου η ανακοίνωση του νέου προγράμματος ανακαινίζω με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ. Στον Άριο Πάγο αυτή την ώρα η Μαρία Καριστιανού καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Καλυθέα με 2 τραυματίες συνελήφθησαν 7 άτομα. Επιχείρηση του ελληνικού FBI και στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 16 συλλήψεις. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτριοι έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα, γιατί δεν τα είπα εγώ χθες. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη, και για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερα οι δυο μας, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, Βαλκίνος Ιωαννίδης στον ήχο, κύριος Παπαδάκης παρών και βεβαίως ο αρχισυντάκτης μου κύριος Φανουργάκης. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο, από την εργασία σας ή από όπου κι αλλού. Αλλού και αν βρίσκεστε, μπορεί να είστε στο γυμναστήριο, για παράδειγμα. Τα φιλιά, την αγάπη μας και πάμε για μια πολύ ωραία διασκεδαστική ώρα.

Πώς να μην σχολιάσω κι εγώ, που φυσικά το Κατερινάκι μας το έχει σχολιάσει 100% είμαι σίγουρη, για τον Ολυμπιακό μας. Εντάξει, μαγική βραδιά. Πάθαμε 2-3 εγκεφαλικά μέχρι να λήξει ο αγώνας. Παρ' όλα αυτά, η νίκη είναι πάντα νίκη, όπως έλεγε και ένας παλιός προπονητής μου. Θα πω ότι στο γήπεδο είδαμε πολλά διάσημα ζευγάρια, την κυρία Χρουσαλά με τον Πατίτσα, Ριελινίδου Αλεξάνδρου, Σάκη Στανιμανίδης με Χριστίνα Μπόμπα και πάρα πολλοί άλλοι, Μπαλατσινού και Κίλιας, τον κύριο Οικονομόπουλο, ντε το κούμπο με τη σύζυγό του και τη μητέρα του. Γενικά είδαμε πάρα πολλούς γνωστούς και πώς να μην δούμε, γιατί ήταν το μεγαλύτερο event της χρονιάς, θα πω εγώ. Παρ' όλα αυτά, μετά τον τελικό και μετά με αυτή τη νίκη, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά στον Πειραιά μας, στο δήμαρχο κύριο Μόραλη, που εντυπωσιακά έστησε την εξέδρα και περιμέναμε το ρόστερ του Ολυμπιακού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την κατάκτηση του κυπέλου. Πάρα πολύ ωραία βραδιά, μαγικές στιγμές και ένα μεγάλο μπράβο σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού.

0: Άραγε θα μάθουμε ποτέ ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της Γιούσεφ? Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. 9 χρόνια λέει ότι είναι μαζί. 9 χρόνια δεν έχουμε μάθει τίποτα. Αυτό κι αν είναι. Φυσικά, 9 χρόνια λέγεται εδώ σε ένα δημοσίευμα.
1: 9 χρόνια, συγγνώμη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κατερινιό.
2: Έναν έχει 9 χρόνια.
0: Ναι.
2: Α, είσαι σίγουρη?
0: Το λέει η κοπέλα. 9 χρόνια λέει είμαστε μαζί, κοινή πορεία. Έχουν ένα δυνατό δεσμό. Το δημοσίευμα του Hello λέει ότι ονομάζεται Στράτος και είναι αρκετά ευκατάστατος. Αυτά ξέρουμε για τον κύριο μόνο. Και ότι θα γίνει πατέρας. Τι γελάς, αλήθεια, αυτά λέει. Πάντως το κορίτσι μας είναι στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και διανύει μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Το Γιουσεφάκι, που θα μας κάνει άλλο ένα κοριτσάκι έτσι. Μακάρι να πάρει τη χάρη της και την τζαχμινιά της.

Έσχυες που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και φιλιά μου στο λαιμό.

0: να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του καναλιού 1.
1: Καλημέρα.
0: Κύριος Ιωσή Βουράκης.
1: Δεν ήθελα να πω τα συγχαρήκια μου.
0: Γιατί?
1: Πρώτα απ' όλα, στον Ανδρέα μας, Ανδρέα μου να ζήσετε. Ανδρέα μου να ζήσετε. Ανδρέας Φανουργάκης να ζήσετε. Δεν ήρθαμε γιατί ετοιμάζαμε εδώ το πάρτι του Ολυμπιακού. Εσύ πήγε.
0: Πρόεδρε, όμως μήπως το κάνουμε χαλάστρα. Γιατί έχει τις κατακτήσεις του ο Ανδρέας.
1: Είναι σίγουρο.
0: Μήπως τώρα το ακούνε.
1: Τέτοιο παιδί δεν έχει τις κατακτήσεις του.
0: Ίσα
1: ίσα μετά γίνεται πειρασμός. Δεν τον έχω εγώ, τον έχει μια να τον διεκδικήσω. Έλα για εσένα το κάνω μόνο τρέλα.
0: Πώς σκέφτονται οι άντρες, μπράβο.
1: Όχι, εσείς μας το έχετε δώσει αυτό. Και το, δεν το κάνουμε εμείς οι άντρες. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον, στον Ολυμπιακό μας. Μεγάλη χαρά πήραμε όλοι. Και εσύ.
0: Βέβαια.
1: Εσύ γιατί. Εκτός από το γάμος. Και το τρίτο. Έμαθα, χτες καταρχήν είχα πάει, είχαμε την παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη του Μογιαννάκη.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία παρουσίαση, Όσκαρ. Το θέμα όμως δεν είναι το βιβλίο. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι. Πώς να το πω, πώς είναι, ας πούμε, παραμυθάδες. Αυτός έχει μία. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω. Και λέει ιστορίες. Όχι, πραγματικές ιστορίες.
0: Έχει αυτή τον αφηγηματικό τρόπο, έτσι, το
1: δηλαδή
0: ύφος.
1: Έχει ζήσει τόσα πολλά και έχει δει τόσα πολλά που οι ιστορίες του είναι ατελείωτες. Λοιπόν, και το πιο ενδιαφέρον ήταν το φαγητό που κάναμε μετά. Και να ευχαριστώ και τον Λευτέρη τον Ραλαζάρο που μας φιλοξένησε στο Βαρολικό. Εξαιρετικό.
0: Υπέροχο σεφ.
1: Ναι. Και μας έλεγε πάρα πολλές ιστορίες ο Παναγιώτης. Και έμαθα, γιατί το είχα απορία, Κατερίνα μου. Καλημέρα, είπαμε.
2: Με κάνεις
1: έτσι.
2: Καλημέρα. Εγώ σου έκανα.
1: Εσύ.
2: Εγώ μόνο εσύ βρίσκω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Σταματήστε να κουνήσετε.
1: Βρήκα. Γιατί?
0: Έχετε τον ακάθιστο. Βολευτείτε.
1: Λοιπόν, έμαθα χτες, γιατί το είχα απορία. Έλεγα δεν γίνεται. Πώς αυτές οι κυρίες Ελληνίδες της Showbiz πήγανε στο Σκάνες.
0: Α, μπράβο.
1: Εσείς ξέρετε.
2: Εγώ δεν θέλω για όλους, για μία θέλω να μάθω.
0: Με πρόσκληση είναι το ίδιο όλες. Πηγαίνουνε.
1: Πώς είπατε?
0: Με πρόσκληση δεν πηγαίνουνε.
1: Εσύ τι έχεις ακούσει? Εσύ τι έχεις ακούσει, Ψηλός? Λοιπόν.
0: Ή χορηγοί με χορηγούς.
2: Όχι. Εγώ έχω ακούσει ότι κάπου κάθεσαι. Εκεί δηλαδή σε καλούν.
1: Ναι. Λοιπόν, οι τρόποι είναι δύο. Καταρχήν μου λέει κάποιος για να πάει, έχουμε χρόνο. Γιατί είχε, έχουμε, μια χαρά. Λοιπόν, καταρχήν μου λέει είσαι ηθοποιός γνωστός και τα λοιπά και βγάζεις μια ταινία. Σε καλεί το φεστιβάλ, σου πληρώνει για δύο μέρες ξενοδοχείο και όλα τα υπόλοιπα. Δύο μέρες ακριβώς. Κάνεις συνεντεύξεις, παρουσιάσεις κτλ. Αν θες να κάτσεις τρίτη μέρα, πληρώνεις ή εσύ η παραγωγή σου. Αυτό είναι για τους ηθοποιούς τους
0: εγνωσμένης
1: φήμης. Έτσι λέγεται. Έτσι, πες το επιστημονικά. Λοιπόν. Και μετά λέει την τρίτη μέρα, είναι νόμος λέει αυτό, αρχίζεις και πληρώνεις μόνος σου ή η παραγωγή σου ή η χορηγή σου κτλ. Φεύγεις και αν είναι να πάρεις βραβείο, σε καλούνε μετά και σου λένε ελάτε στο ότι θα πάρετε ένα βραβείο. Και σου ξαναπληρώνουνε. Και σου ξαναπληρώνουνε. Θέλει να δώσεις ονόμα σύζυγου, Αντρέα. Στα στοιχεία σου, συμπληρώσεις. Σου ξαναπληρώνουνε για 2-3 μέρες όσο θα κάτσεις. Αυτή είναι μια κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι αυτή που πληρώνεις για να παρευρεθείς, όχι στα βραβεία. Πρόσεξε τώρα. Νοικιάζεις χώρο από το χαλί.
0: Ορίστε.
2: Μια γωνίτσα.
1: Νοικιάζεις χώρο από το χαλί. Δηλαδή. Είναι δύο τα σημεία μου. Λέει ένα σημείο που δεν θυμάμαι πώς μου το είπε, αλλά αυτό μου λέει πρέπει να ξέρεις.
2: Στα πανηγύρια γίνεται αυτό που υπάρχει πληρώνεις στο χώρο.
1: Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν δύο σημεία στις Κάνες. Το ένα είναι άγνωστο, πρέπει να ξέρεις ότι είναι το σημείο εκεί και εκεί πάνε πιο έτσι πρωτοκλασάτοι και πιο έτσι ψαγμένοι και βγάζουν φωτογραφία. Δηλαδή, αν πάω τώρα και βγάλω εκεί, δεν έχει νόημα γιατί δεν το καταλάβει κανείς. Θα πρέπει εγώ να γράψω στις Κάνες λίγο πριν μπω που φαίνεται από πίσω το αυτό. Και... εκείνη μου λέει 1000 με 1500 ευρώ. Με φαίνεται μακριά όμως το σημείο αυτό, όχι το χαλί. Το κόκκινο χαλί, το σημείο θα νοικιάσει και ξεκινάει από 10-15 χιλιάρικα. Δεν μπαίνεις. Πρόσεχε, δεν μπαίνεις μέσα. Νοικιάζεις στο χαλί, εκεί που βγαίνει η φωτογραφία. Πας, δίνεσαι, σε βγάζουν η φωτογραφία, πληρώνεις πριν από. Και φεύγεις. Κυρία μου, ενοχλεί
0: το φόρεμά σας. Πάρτε λίγο το φόρεμα από εδώ, παρακαλώ.
1: Έτσι λοιπόν πήγανε. Πηγαίνουνε, δεν θέλω να το προσωποποιήσουμε. Πηγαίνουνε διάφορες κύριες και κύριοι νομίζω πάνε στις Κάνες, οι οποίοι δεν έχουν σχέση καμία με τον κινηματογράφο.
2: Εσύ πώς το έμαθες αυτό? Γιατί είναι inside πληροφορία.
1: Που πήγαμε με τον Παναγιώτη Μαγιανάκη, μετά πήγαμε για φαγητό. Ήσουν εδώ ή ήσουν έξω?
2: Α, ναι, ναι, εντάξει.
1: Ο Παναγιώτης λοιπόν, αυτά τα έχει ζήσει, τα ζει από 18 χρονών.
2: Okay.
1: Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζωή να έχει, από τα 18 του. Μάλιστα και μου λέει μια ιστορία, τον είχε πάρει η Λάσκαρη, λέει, να πάνε σε ένα φεστιβάλ στα 18 του, τον είχε πάρει τηλέφωνο και έτσι είπε: κυρία Λάσκαρη, δεν μπορώ. Φρεσκό πρωτοεμφανιζόμενος. Και του λέω: γιατί βρε Παναγιώτη? Γιατί, μου λέει, δεν θέλω να το παίξω εύκολος. Από τα 18 του μέχρι τώρα.
2: Μετανιώνει
1: ζήσει...
2: για αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, όχι, μετά πήγε τελικά. Πήγε, τον φωνάξαν από την εφημερίδα που δούλευε και του είπα: αγόρι μου, τι λες? Λέει: να είμαστε αντισυστημικοί.
2: Καλά, ναι, πήγαινε, το βέβαια και από Δευτέρα αντισυστήμα.
1: Τα πάγαν τα μαλλιά τους.
0: Πάντως, εγώ που έχω πάει εκεί στις Κάνες και έχω περπατήσει στο κόκκινο χαλί, παρόλο που με ταπεινή, δεν πλήρωσα τίποτα.
1: Ως τι είχες πάει?
0: Ήμουν ανάμεσα στο. Ορίστε.
1: Ως τι είχες πάει?
0: Ως Μαρία Δελόγκα.
2: Εκεί που την καλέσανε.
1: Σε καλέσανε?
0: Ναι, καλεσμένη ήμουν.
1: Ως Μαρία Δελόγκα.
0: Δεν καλέσανε εμένα προσωπικά, καλέσανε την παρέα μου προσωπικά.
1: Ωραία. Είναι ένα άλλο τρόπο αυτό.
0: Βεβαίω.
1: Εμείς μιλάμε για κάποιον που δεν τον κάλεσε η παρέα του, δεν κάλεσε την παρέα του. Πάω για να φωτογραφηθώ.
2: Ήταν η Μαρία παρά το καλεσμένο, πώς λέμε, παρά το πρωθυπουργό.
1: Όχι, το plus one.
2: Ναι.
1: Καλέσανε εμένα,
0: ναι.
1: Παίρνω, συνονοηθήκαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Όχι, άλλο απλά αυτό. Λέω, υπάρχει αυτή η...
1: Ναι ρε παιδί μου,
0: τρόπος,
1: υπάρχει
0: έτσι,
1: αυτό, υπάρχει και το βάζω αυτό, πληρώνω, βάζω την τουαλέτα μου, υπέροχο. Το πουλάω εγώ εδώ. Ότι θα πάω με την τάδε δημιουργία εγώ στο...
0: Συγγνώμη να πούμε τώρα γι' αυτό, γιατί έχει δώσει η πρόεδρε πολύ ωραία,
1: ναι,
0: πάσα.
1: Ναι.
0: Ο Βάλτριν Σαχίτη ήταν ο πολύ συζητημένος κοτουρ designer της, του φορέματος που φόρεσε η influencer Ιωάννα Τούνη. Ο οποίος έχει ντύσει, λέει, και Beyoncé και Jay Lowe. Και ναι, τέλος πάντων, πολύ γνωστός.
1: Όχι, εγώ δεν είναι προσωποποιώ. Εγώ το είπα γενικά, ρε παιδί μου. Γιατί είχα απορία πώς άνθρωποι είναι σαν να πούμε πάμε σε βραβεία χορού.
2: Τους λες και λίγο ξεκούδουν, δηλαδή, εσύ εμέσως.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ είχα στο μυαλό μου, όπως οι περισσότεροι, ότι το Φεστιβάλ των Κανών είναι για συγκεκριμένο λόγο. Είναι για ταινίες, είναι για τέτοια. Και μου έκανε εντύπωση και το ρώτησα. Του λέω: Παναγιώτη, πώς. Άτυχα, λέει, πολύ. Και μου είπε και τα νούμερα. Μιλάμε τώρα και ανάλογα το σε ποιο σημείο, λέει, κάθε εσύ να φωτογραφείς, είναι πιο πολλά. Το πληρωτέο.
0: Ναι, κοιτάξτε, να πω κάτι. Είναι εμπειρία ζωής. Δεν έχουν όλη την τιμή να παρευρεθούν σε αυτά τα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε όλη τα λεφτά να βρεθούμε σε αυτά τα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι.
2: Εμένα λοιπόν δεν με νοιάζει κιόλας. Εσείς θέλατε να πάτε.
1: Εξαρτάται, ρε παιδί μου.
2: Τι ήθελες εσύ?
0: Είναι ωραία η κρουαζέτα εκεί. Α, πολύ όμορφα. Και αν ξυπνήσεις και νωρίς έτσι και πας και λίγο για τζόκινγκ ανάμεσα στους χολιγουδιανούς στάρ. Βέβαια.
1: Ναι, τους κάνεις έτσι, κάντε λίγο και να περάσω. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή δεν νιώθεις λίγο άβολα που δεν έχεις καμία σχέση?
1: Α, με τους εκεί.
0: Λες καλέ, πιο πολύ λάμψη έχεις εσύ. Άμα το ζήσεις, άμα έχεις, δηλαδή η Τούνη μας. Δεν είναι ηθοποιός, αλλά είχε το... την άβολα.
2: Λέω δεν νιώθεις λίγο άβολα να, να βρεθείς ανάμεσα όλο σε... Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι
1: εκεί πέρα. Εγώ με τον παρά μου και τον κυρά μου. Εντάξει.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, έχω δύο σοβαρά θέματα, παιδιά. Πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, δεν πάει ξεχωρίς ποιο είναι πιο σοβαρό από το άλλο. Αλλά πρέπει να μπω σε μια σειρά. Το πρώτο είναι ότι άκουσα σήμερα, μου το έχει δει η Κατερίνα, άκουσα σήμερα συνέντευξη της Μαριγκόνας.
1: Πού ήταν αυτό το κορίτσι, γιατί δεν την ακούσαμε καθόλου.
0: Ήτανε, στα εκεί, στα του Ολυμπιακού ήτανε. Όπου έλεγε...
1: Ότι ο Νίκος είναι ο πρώτος.
0: Είναι ο πρώτος της.
1: Ένας Νίκος ή αυτός που έχει τώρα.
0: Αυτός που έχει τώρα.
1: Οκ. Okay.
0: Ξυπλάγει, είναι
1: παπαράκι. Εγώ το πιστεύω εντωμεταξύ αυτό.
0: Και του λέει, της λέει ο δημοσιογράφος. Υπέχει η μπαμπάτσικη και έχει γίνει. Δεν ξέρω αν την έχει γίνει. Μπαμπάτσικη. Της λέει ο... Εκεί που κάνει το podcast, γιατί δεν είναι δημοσιογράφος. Ο podcastistas. Της λέει... Δηλαδή, λέει, ήμασταν λέει, φίλοι. Εγώ λέει, ήθελα να είμαστε φίλοι. Αυτός επέμενε, με πίεζε και τα λοιπά, με κυνηγούσε και τα λοιπά. Λέει, και τελικά λέει, εντάξει, λέει, τον ερωτεύτηκα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, λέει και αυτός. Ναι, λέει, τα κατάφερε με το χιούμορ του.
1: Ωραίο αυτό. Δίνει ελπίδες.
0: Το χιούμορ του. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο σημαντικό, δεν ξέρω τώρα, σας λέω, είναι στο top 2 αυτά. Απλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω.
1: Εγώ
0: σήμερα
1: το πιστεύω αυτό, να ξέρετε πάντως. Ότι ένας άντρας που επιμένει και διεκδικεί σωστά μια γυναίκα μπορεί να την κατακτήσει. Και εντάξει, αν έχει και χιούμορ, ακόμα πιο εύκολα θα έλεγα.
0: Ναι. Ωραία. Το δεύτερο πιο σημαντικό είναι η ανακοίνωση που κάνει σήμερα αυτό το παιδί που έκανε τον πρωθυπουργό κάποτε, που έπαιζε πρωθυπουργό. Τσίπρας.
1: Α, καλά.
0: Ανακοινώνει, λέει, το κόμμα. Αφού έπαιξε πρωθυπουργό το 2010, πότε ήταν αυτός.
1: Δεν θέλουμε να θυμόμαστε.
0: Θέλει να ξαναπαίξει τώρα. Πρόσεχε τώρα. Δεν έχετε καταλάβει. Έχετε δει το διαφημιστικό που έχει κάνει.
1: Όχι.
0: Με την μπάλα. Με μια μπάλα ποδοσφαίρου. Καταρχήν αυτός απευθύνεται σε. Είχε κάτι ότι συγκεντρώσει κάνει. Είναι πιτσιρίκια.
1: Έχει την νεολαία πάλι.
0: Έχει,
1: γιατί
0: είναι
1: η νεολαία τον έβγαλε.
0: Είναι έξυπνος. Σου λέει τα πιτσιρίκια το 15.
1: Που δεν ξέρουνε.
0: Ήτανε 10 χρονών. Οπότε δεν θυμούνται, δεν ξέρουνε. Δεν το πούνε στη μαμά του και στον μπαμπά του. Και έχουν πάει εκεί. Και έχει τώρα πετάνε, έχει ένα διαφημιστικό που λέει εκεί ναι και τη χρώμα και αυτά. Και παίρνει μια μπάλα τη Μπαρτσελώνα. Και λέει, τα χρώματα μας θα είναι το μπλε της Ελλάδας, το κόκκινο της, κέντρα, της αριστεράς. Η Μπαρτσελόνα έχει μπορντό. Δεν το είπαν αυτό. Μήπως όμως θέλει να περάσει ένα μήνυμα πίσω από αυτό.
1: Γαλλικό.
0: Ε?
1: Όχι, εντάξει. Κανένα πρόβλημα.
0: Όχι το μπορντό την περιοχή. Μπορντό χρώμα ενός.
1: Ναι, Μπαρτσελώνα... αλλά είπες μπλε, κόκκινο και άσπρο.
0: Είπε μπλε και κόκκινο, νομίζω. Έτσι,
1: το άσπρο πάει παντού.
2: Πανιώνιος μπορεί να είναι αυτό.
0: Θα μπορούσε. Λοιπόν, μήπως με αυτό θέλει να δείξει ότι όσοι το ψηφίσετε θα σας κάνει πρόγραμμα και θα πηγαίνει για τρέξιμο προετοιμασία ποδοσφαιρού. Ομάδας πρωινή βραδινή. Τι. Το είπε. Οπότε, να έχετε όσοι έχετε υπόψη σας να στηρίξετε αυτό το πράγμα. Δεν είναι τον συγκεκριμένο. Το πράγμα, αυτό που θέλει να φτιάξει, θα πηγαίνετε η μισή το πρωί για προπόνηση, η μισή το βράδυ. Μετά θα περάσετε από ένα camp και όταν έρθει.
1: Θα είστε στις εκλογές.
0: Η μέρα των εκλογών. Έχει πάρει φόρα αυτός. Όταν παντρεύεις, έτσι γίνεται. Όταν θα έρθει η μέρα των εκλογών, μετά θα βγει η καλύτερη εντεκάδα. Και μάλλον όχι, εντεκάδα, πόσοι, 15, πώς βάζουν, 17, 18, να σας διαλέξει εκεί, η καλύτερη θα παίξετε.
1: Ότι ο Σπανούλης υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Πού?
1: Το έχω φανταστεί.
0: Πού?
1: Στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι.
0: Πού ήταν, άρεσε ακούς.
1: Πρώτη φορά το ακούτε από μένα. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι έχω αποκλειστικό, νόμιζα ότι έχει γραφτεί παντού.
0: Όντως.
3: Είναι υποψήφιος για τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Εγώ θα ακούσει για άλλη.
1: Παιδιά, το άκουσα χθες ότι οριστικοποιήθηκε αυτό, να ξέρετε. Και μάλιστα το άκουσα από μια κουβέντα που ήταν στο Κολωνάκι. Γινότανε.
0: Άμα γινόταν στο Κολωνάκι.
1: Και εγώ έτυχε να είμαι εκεί. Και το άκουσα, να ξέρετε. Αλλά νόμιζα ότι το ξέρουν όλοι. Δεν θα του πω και τίποτα.
0: Σπανούλης, Ερυθρός Αστέρας. Αποκάλυψε δύο φαβορί Ερυθρός Αστέρας. Α, δεν έχει υπογράψει. Βόμβα Σπανούλη. Μια ανάσα.
1: Εγώ άκουσα ότι υπέγραψε χθες. Αλλά δεν θα το είχαν ανακοινώσει.
0: Το παρασκήνιο λέει Ράντοβιτς.
1: Περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Έχει ξεπεράσει τους πάντες και έχει κλειδώσει τον έλεγχο. Μάλιστα.

0: Πού να μην πάτε για να ντυθείτε, πες μας. Πού να μην πάμε.
1: Ποιος είναι στη λίστα της, Λιόλιου? Μάρκος Ανδριώτης. Επιτέλους, γιατί αναρωτιόμασταν όλοι. Ποιος δίνει το Κατερινάκι.
2: Ποιος είναι αυτός.
1: Ποιος το παραντίνει, θα έλεγα.
2: Λέει, αγαπώ, ποιος είναι αυτός.
1: Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που έχει συνεργαστεί με την Ελένη Φουρέιρα στο παρελθόν. Μετά, λέει, έκανε 2 χρόνια αποχή. Γιατί ο καλλιτέχνης.
0: Τον έδιωξε η Φουρέιρα.
1: Όχι, ήθελε ο καλλιτέχνης να δει λίγο τα πατήματά του και να εμπνευστεί.
0: Και τώρα, καλά, τώρα είναι σε τεράστια έμπνευση.
1: Επανήλθε με τη Λίλα που έκανε τον ντεμπούτο της στα Μπουζούκια. Και αργότερα από αυτή τη συνεργασία, στην πρεμιέρα της Λίλα.
0: Ποια Λίλα?
1: Λίλα, δεν ξέρετε
2: Λίλα. Λίλα, παιδιά. Να. Που έχει την κοτσίδα και την πήγαινε έτσι.
1: Ορίστε, όλα εγώ θα σας τα πω.
2: Ζαλίστηκα.
1: Λοιπόν, μετά τη Λίλα, λοιπόν.
2: Αυτή που λέει το τραγούδι που εγώ δεν έχω πάει με άντρα Λουνού. Βρες το. Βρέψε, Λίλα. Ναι, βρες τη Λίλα.
0: Τέλος πάντων, και πήγε με την Κατερίνα Λιόλιου μετά αυτός.
1: Βεβαίως. Και μετά γνωρίστηκαν με τη Λιόλιου. Και αφού είπε πόσο όμορφη και έτσι λαμπερή είναι, την βοηθάει στιλιστικά να φτιάξει την εικόνα της στα Μπουζούκια.
0: Ωραία, να το πω λίγο τώρα πριν κλείσουμε για τη Λιόλιου. Θα το πω.
1: Ναι.
0: Για αυτά λέω για όλους.
2: Ναι, πες, θα βρω τραγούδι της Λίλα.
0: Ήταν όλοι οι Ολυμπιακοί λοιπόν εκεί στη Λιόλιου, την Κυριακή το βράδυ. Τη δώσανε και ένα κασκόλ την ώρα που τραγούδαγε το δικό μας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε και αυτά. Και θέλω

0: οπότε τις κράτησε τις ισορροπίες. Δηλαδή δεν έκανε την Ολυμπιακό, δεν το αβάνταρε καθόλου. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα μεσοβέζικα. Ή από εδώ ή από εκεί. Μα αυτό τώρα, έπρεπε να τα ακούσει.
1: Εγώ πάντω ξέρω ότι ο Βεζένικοφ.
2: Κούνησε την κοτσίδα μου και ζαλίστηκα.
0: Λέω ότι Λιόλιου κράτησε ισορροπίες στα μπουζούκια. Τι πετάξανε και ένα.
2: Το συνέσουμε με το χρήμα.
0: Ρε, παιδί μου, κράτησε την ισορροπία και δεν εκδηλώθηκε. Και να σου πω και κάτι. Λέω, δεν μου αρέσουν τα μεσοβέζικα. Είναι βραδιά του Ολυμπιακού. Σου έχουμε κάνει ύμνο το τραγούδι. Δηλαδή, σε ξέραμε.
2: Σου έχουμε γράψει τραγούδια.
0: Σου έχουμε γράψει τραγούδια, σε έχουμε πληρώσει. Έχει ανάψει το δέντρο. Και γενικά.
2: Σου έχουμε γράψει τραγούδια και κάνει στοιχείο.
0: Είσαι η τραγουδίστρια τη ομάδα μα. Έπρεπε λίγο, πιστεύω. Δηλαδή, ο Νίνο, γιατί παρενθέσει. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Και ο Οικονομόπουλος, να ξέρετε λίγο. Και από
1: πήρε.
0: Εδώ και από εκεί.
1: Όχι, τώρα πήρε, έκανε και τα τέσσερα.
0: Και συγχαρητήρια στο Γιανακόπουλο για αυτό το στολίδι. Και, και αυτό την κράτησε την ισορροπία. Όχι. Να παίρνει θέση. Ή παίρνει ή δεν παίρνει. Αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, Κατερινάκη, δεν μα άρεσε πολύ αυτό.
2: Ο Οικονομόπουλος έκανε και λάθος. Αντί να δείξει 4, έχει δείξει 8.
0: Τι να κάνει τώρα.
2: Στην αρχή. Του λένε να μαζέψει.
1: Ποια κάμερα τον παίρνει.
2: Όχι, δεν ήξερε σε ποιον έχει πάει.
1: Δεξιά ή αριστερά.
2: Ναι, έκανε έτσι.
0: Δεν θυμόταν ποιο έχει πάρει τα 7.
2: Και σου λέει, του λένε να μαζέψει 4.
0: Πάντως δεν γίνεται, παιδιά, να είναι όλο το μαγαζί γεμάτο με σημαίες, με κασκόλ. Να είναι όλοι οι Ολυμπιακοί μέσα και λίγο να μην κάνει αβάντα. Ήταν λάθος.
1: Στον άλλο πάντως έγινε χαμός εχθές, θα ξαναπώ. Και φυσικά στο Μάνκο. Εντάξει, γιατί είναι η επιλογή των
0: πρωταθλητών.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Επιδότηση ντίζελ και τον Ιούνιο. Τέλη Ιουλίου η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το μήνυμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά τις επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Δεν έρχεται νέος ένφια, δεν υπάρχει επιβάρυνση, ενοποιούνται φόροι με δικαιότερο σύστημα, ξεκαθάρισε ο Θοδωρής Λιβάνιος στην τηλεόραση του Sky. Επιχείρηση του ελληνικού FBI και στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνελήφθησαν 16 άτομα. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα οργής, δήλωσε η Καριστιανού μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Άγρια επίθεση στην Καλυθέα ανηλίκων, 10 άτομα όρμησαν σε 2 νεαρούς, συνελήφθησαν 7 άτομα. Έθριος με νεφώσει ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ήρθε, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Βέλγιο με αναφορές για πολλά θύματα. Κλειστή ήταν η ισόπεδη διάβαση. Επιδότηση δίζελ και τον Ιούνιο. Τέλη Ιουλίου η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα στενά θα ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το μήνυμα των ΗΠΑ μετά τις επιθέσεις στο Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε οποιαδήποτε πιθανή συμφωνία, ζητεί η Τεχεράνη. Δεν έρχεται νέος ένφια, δεν υπάρχει επιβάρυνση, ενοποιούνται φόροι με δικαιότερο σύστημα, ξεκαθάρισε ο Θοδωρής Λιβάνιος στην τηλεόραση του Sky. Έως το τέλος Μαΐου η ανακοίνωση του νέου προγράμματος ανακαινίζω με επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ. Επιχείρηση του ελληνικού FBI και στη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 16 άτομα. Απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Έθριος με νεφώσεις ο καιρός στην Αττική. Ανεμιμέτρη έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσέντης

0: Σένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση, Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Τραγωδία στο Βέλγιο, 4 νεκροί και 2 σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό. Επιδότηση στα καύσιμα και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό τι είπε για Καριστιανού και Τσίπρα. Απειλές προς την Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Χαμενεΐ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα. Νόμιμη άμυνα επικαλέστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα στο Θησίο. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Interview. Ανατροπή στη δεύτερη θέση με Τσίπρα. Το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI για μαϊμού επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Νέο διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Νίκος Παπαθανάσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη μετά τον πυροβολισμό της από το σύζυγό της στο σπίτι του στο Χολαργό. Άγρια επίθεση ανηλίκων στην Καλλιθέα, 10 άτομα όρμησαν σε 2 νεαρούς, 7 συλλήψεις. Και με συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου στο Πασαλιμάνι ξεκινούν οι ημέρες θάλασσας την Παρασκευή 29 Μαΐου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Συγκλονίζει στο Βέλγιο το δυστύχημα με σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο στο Μπούκενχάουτ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, εκ των οποίων 2 έφηβοι, ενώ τα σωστικά συνεργεία παραμένουν στο σημείο απομακρύνοντας επιβαίνοντες της αμαξοστοιχίας και του λεωφορείου. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Έχουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα, λοιπόν, στο Βέλγιο. Έχουμε 2 έφηβους, οι οποίοι είναι μεταξύ των 4 νεκρών. Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει αυτή τη στιγμή το Reuters, πρόκειται για 2 μαθητές. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πιθανότατα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το βανάκι μετέφερε παιδιά από σχολείο που πηγαίνουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, έχουμε αυτή τη στιγμή 2 ακόμη άτομα τα οποία είναι νεκρά. Πρόκειται για τον οδηγό του λεωφορείου αλλά και για την συνοδό η οποία ήταν μαζί με τα παιδιά. Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη για 2 τραυματίες, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν και αυτοί οι 2 τραυματίες είναι μεταξύ των παιδιών που ήταν στο λεωφορείο ή είναι μεταξύ των 100 επιβατών που ήταν στην αμαξοστοιχεία η οποία συγκρούστηκε. Εκτιμάται όμως ότι πιθανότητα είναι οι 2 τραυματίες, είναι μαθητές, γιατί η εικόνα που είχαμε πριν από λίγο είναι ότι είχαν καταφέρει τα σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν και τα 100 άτομα που ήταν μέσα στο τρένο. Τώρα θα πρέπει να σας πω επίσης ότι πρόκειται για ένα αρκετά περίεργο δυστύχημα. Όπως αναφέρουν τα βελγικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το τρένο βρισκόταν περίπου 1 χιλιόμετρο μακριά από το σταθμό και είχε ήδη αρχίσει να φρενάρει. Το σχολικό λεωφορείο εισήλθε στη σιδηροδρομική διάβαση, ενώ οι προφορίες αναφέρουν ότι οι μπάρες ήταν κλειστές. Έχουμε μάλιστα έναν εκπρόσωπο της αρμόδιτης εταιρείας της σιδηροδρομικής, η οποία αναφέρει ότι οι εικόνες δείχνουν ότι οι μπάρες ήταν κλειστές και το φανάρι ήταν κόκκινο. Δεν γνωρίζουν δηλαδή ουσιαστικά πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι η μέρα οδύνης για το Βέλγιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το τραγικό δυστύχημα. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους. Ευχόμαστε δύναμη στους τραυματίες. Ευχαρίστηση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έχουμε μήνυμα και από την κυρία Φοντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν. Η Ευρώπη κλαίει μαζί με το Βέλγιο. Η καρδιά μου ραγίζει από το τραγικό δυστύχημα. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουμε ακόμα πορεία για να δούμε τον συνολικό αριθμό των θυμάτων του δυστυχήματος και βέβαια για να διευκρινιστούν και οι ακριβείς συνθήκες, οι οποίες, όπως σας εξήγησα, είναι αρκετά περίεργες.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Γυρίζουμε σελίδα με αιχμές για τα νέα κόμματα. Μιλώντας για πολιτική Βαβέλ, ξεκίνησε την εισηγητική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, το οποίο συνεδριάζει με κεντρικό άξονα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ενίσχυση των εισοδημάτων και την προώθηση των επενδύσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 2 άμεσα μέτρα στήριξης την παράταση επιδότησης στο ντίζελ και την εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Εχμηρές παρατηρήσεις για το πολιτικό τοπίο έκανε ο Πρωθυπουργός, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Ειδικότερα, χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ως πολιτική βαβέλ, υπονοώντας την πολυδιάσπαση και την έλλειψη σαφούς προγραμματικής ταυτότητας. Ενώ τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά με συνέπεια και υπευθυνότητα, χωρίς να παραστήρεται σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με συγκεκριμένα μέτρα, χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα υπέρ της συνέχειας και της σοβαρής διακυβέρνησης εν μέσω προκλήσεων τόσο διεθνών όσο και εγχώριων. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε δύο σημαντικές παρεμβάσεις: την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά το λίτρο, μέτρο που διατηρεί τον ντίζελ περίπου 30 λεπτά φθηνότερο σε σχέση με το Μάρτιο, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς και την εφάπαξ ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα καταβληθεί τέλη Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μισθολογικό χάσμα, ιδίως μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αναφέρθηκε στην παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου από την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως για την ενίσχυση της ισότητας αμοιβής για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας, με ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Ο στόχος μας είναι η πραγματική σύγκληση μισθών προς τα ευρωπαϊκά επίπεδα, μέσα από αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση συλλογικών συμβάσεων και απόλυτη ισότητα αμοιβών, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στο κέντρο της συνεδρίασης βρίσκεται βεβαίως και η πρόοδος του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση έχει ως στόχο την πλήρη απορρόφηση των πόρων, οι οποίοι λειτουργούν ως καταλύτες για τις μεταρρυθμίσεις, την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη οικονομία και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Άλλωστε, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι απλώς χρηματοδότηση, αλλά είναι εργαλείο για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στην προσέλκυση επενδύσεων, ανακλίνοντας, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι οι επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία και με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει βέβαια ακόμα δρόμος να διανύσουμε, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι αυτός είναι και ο λόγος που η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση και να ακούσουμε απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό.
3: Σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα ισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία.
0: Ενιγματικές απειλές προς την Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, λίγες ώρες μετά τα εφνιδιαστικά αμερικανικά πλήγματα στα νότια της χώρας και τα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει: «Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την ίδρυση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή». Πάντως η Τεχεράνη απέφυγε την κλιμάκωση και δεν απάντησε στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν χερσαίους στρατιωτικούς στόχους και πλοία που ποντίζουν νάρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικαλέστηκαν νόμιμη άμυνα, κάνοντας λόγο για έκθεση των δυνάμεών τους σε κίνδυνο. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει πως μια καταρχήν συμφωνία με το Ιράν συνεχίζει να είναι εφικτό να υπογραφεί εντός των προσεχών ημερών, αλλά προειδοποιεί επίσης πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Γυρίζουμε σελίδα. Το νέο του κόμμα παρουσιάζει απόψε στις 8 στην πλατεία Θησίου Αλέξης Τσίπρας, αποκαλύπτοντας το όνομα, το λογότυπο, την ιδρυτική διακήρυξη και το όραμά του για μια μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση. Τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν είναι το μπλε, σύμβολο της πατρίδας και της θάλασσας, και το κόκκινο, σύμβολο των αγώνων και της αριστεράς, όπως έχει αποκαλύψει ήδη ο πρώην Πρωθυπουργός με σχετική ανάρτηση στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να συμμετάσχουν ενεργά, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Το εγχείρημα χαρακτηρίζεται από καινοτόμα στοιχεία, όπως υβριδικό μοντέλο οργάνωσης, με έμφαση στο ψηφιακό περιβάλλον και τη συμμετοχή νέων, ενώ θα παρουσιαστεί και βίντεο έκπληξη με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Στελέχη του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα μιλούν για νέο ταξίδι, με στόχο την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, την αντιμετώπιση ανισοτήτων και την ανάπτυξη θεματικών πολιτικών σε τομείς όπως παιδεία, υγεία, οικονομία και περιβάλλον. Όσο και να προσπαθεί να θάψει βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα, τονίζει σε νέα δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την παρουσίαση του κόμματός του. Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κύριος Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων, αναφέρει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν νιώθω άγχος για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Το σημαντικό είναι να δούμε τι έχει να εισφέρει και πόσο αλλάζει η ατζέντα, τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Επισήμανε ότι η κοινωνία δεν ζητά μια επιστροφή στο χθες με ένα περιτύλιγμα. Δεν ζητά μια συζήτηση η οποία αφορά διαγωνισμούς, σαν αυτούς που κάποιοι προσπαθούν να καλλιεργήσουν. Επισήμανε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και πρόσθεσε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, δήλωσε η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την κατάθεση στον Άριο Πάγο του φακέλου με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία για την επίσημη σύσταση της πολιτικής της κίνησης. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, επισήμανε προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Η κατάθεση έγινε το πρωί στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η κυρία Καριστιανού ήταν συνοδευόμενη από συνεργάτες της, αλλά και από υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το εγχείρημα, ώστε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει και τυπικά έγκριση και κομματική υπόσταση. Μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη και το καταστατικό, κατατέθηκε και το έμβλημα του κόμματος. Νέο διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 1,63 δισεκατομμύρια ευρώ, υπέβαλε κυρίες και κύριοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την πλήρη απόσβεση της προχρηματοδότησης. Πρόκειται για το έκτο αίτημα στο σκέλος των επιχορηγήσεων και για το έβδομο στο σκέλος των δανείων του Ταμείου, το οποίο αφορά συνολικά σε 34 ορόσημα και στόχους. Είπαμε ότι δεν θα χαθεί ευρώ και δεν θα χαθεί ευρώ. Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας και τις τηρούμε με πράξεις, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαθανάσης. Δεν έρχεται νέος έμφυα, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μιλώντας στο Sky σχετικά με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ενώ έδωσε απαντήσεις και για τις επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι, οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε έναν φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ δικαιότερο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβάνιος.
4: Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου. Είναι ένα πολύ δικαιότερο σύστημα, λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακινήτου και θεωρούμε ότι αυτή η ενοποίηση, η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα μειώθηκαν κι άλλοι συντελεστές, ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση, να είναι πολύ δύσκολη περίπτωση επιβάρυνση πλην ακραίων περιπτώσεων, γίνεται ενιαίος και πολύ πιο ξεκάθαρος και πολύ πιο καθαρός.
0: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, οριακό ντέρμπι για τη δεύτερη θέση μεταξύ Τσίπρα Πασόκ και τέταρτη δύναμη τη Μαρία Καριστιανού, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το In Politic. Το ποσοστό των αναποφάσιστων μειώνεται, ενώ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός εξακολουθεί να προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας ενημερώνει η Κωνσταντίνα Πετούση.
2: Σαφές προβάδισμα περίπου 13,3 μονάδων από τη δεύτερη θέση διατηρεί η Νέα Δημοκρατία. Την πρόθεση ψήφου λαμβάνει ποσοστό 26,1%. Ακολουθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 12,8%, με οριακή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ που λαμβάνει 12,3% και έπεται το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού με 7,5%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση 5,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5%, Φωνή Λογικής 3,9%, Πλεύση Ελευθερίας 3,2% και τα υπόλοιπα κόμματα κάτω του 3%, με τους αναποφάσεις τους να μειώνονται από 14,8% τον Απρίλιο σε 12,7%. Την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία φτάνει κοντά στο 29,5%, διατηρώντας διαφορά άνω των 15 μονάδων. Στη δεύτερη θέση έρχεται το κόμμα Τσίπρα με 14,4%, ακολουθούν ΠΑΣΟΚ με 13,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%. Σε ερώτηση αν η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει ακόμη μία θητεία στις επόμενες εκλογές, θετικά απαντά το 44%, τον αντίποδα ότι δεν θα τα καταφέρει, εκτιμά το 45%. Σε ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών, οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 82% δηλώνουν ότι δύσκολα θα άλλαζαν την αρχική τους επιλογή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ οι πολίτες τον εμπιστεύονται περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας σε ποσοστό 29,9%. Ακολουθεί ο Κανένας με 15,2%, 14,2% λαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας και 10,1% ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κύριο πρόβλημα παραμένει η ακρίβεια και το κόστος ζωής, με τους πολίτες να εμφανίζονται ανήσυχοι για την πορεία της οικονομίας και να ζητούν άμεσα μέτρα ελάφρυνσης.
0: Συνεχίζουν την ανώδικη τους πορεία οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα, καθώς η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήδη ανέβηκε στα 1,84 ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νικόλαο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε στο κανάλι 1, στα νησιά η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, με τιμές έως 2,50 ευρώ το λίτρο, χωρίς τίποτα να αποκλείει πιθανή άνοδο της αμόλυβδης τις επόμενες εβδομάδες.
5: Η βενζίνη πια είναι παντού πάνω από 2,10 σταθερά και το πετρέλαιο, ευτυχώς εκεί η κυβέρνηση με σύνεση έδωσε 20 λεπτά επιδότηση στην τιμή τη δηληστηριακή και έτσι το βλέπουμε χαμηλά, δηλαδή στο 1,80. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στη βενζίνη και κακώς δεν έχει γίνει στη βενζίνη. Να μπει στη βενζίνη επιδότηση οριζόντια, όχι επιδοματική πολιτική, όχι το fuel pass. Διότι το fuel pass οι καταναλωτές το πιστώθηκαν, το εξαργύρωσαν, τελείωσε, εξανεμίστηκε από το Πάσχα ακόμη. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουν να βλέπουν μια τιμή ιδιαίτερα υψηλή. Αυτό δεν βοηθάει ούτε τον ίδιο, διότι η ψυχολογία του είναι πάρα πολύ άσχημη, και δεν βοηθάει και κυρίως δεν βοηθάει την αγορά. Τώρα αρχίζει αυτή την εβδομάδα και κυρίως προς την Παρασκευή θα έχουμε μια μείωση τιμών. Δηλαδή ξαναδούμε λίγο κάτω από το 2,10 την τιμή της βενζίνης. Δεν λέει κάτι. Τώρα, αν κάποιος πληρώνει 3 λεπτά πάνω ή 3 λεπτά κάτω την τιμή της βενζίνης, δεν λέει κάτι. Το κόστος στα νησιά είναι κατά 14 λεπτά επιβαρημένο λόγω του μεταφορικού. Οπότε η τιμή που θα συναντήσουν όσοι μεταβούν στα νησιά θα είναι 14 λεπτά πιο ακριβά. Η κυβέρνηση, λόγω των μεταναστευτικών ροών, τα πιο απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου την είχε μειώσει με το ΦΠΑ κατά 7 μονάδες. Αν θα πάτε στη Μύκονο, θα βρείτε την τιμή 2,30. Αν θα πάτε στην Άνδρο που είναι δίπλα μας, την τιμή 2,30. Αν θα πάτε στη Σάμο ή στη Λέσβο ή στη Λίμνο, θα βρείτε την τιμή 2,15. 2,14, όσο έχει στην Αττική. Αντίστοιχα έπρεπε να γίνει σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, αν πέσει το ΦΠΑ 7 μονάδες στην Αττική, σημαίνει αμέσως 12 λεπτά περίπου κάτω. Άρα θα βρίσκουμε την τιμή της βενζίνης στις μεγάλες αστικές πόλεις τουλάχιστον που κινείται ο περισσότερος κόσμος, κάτω από 2 ευρώ.
0: Βρέθηκε το μηχάνημα υπερήχων καρδιάς αξίας 25.000 ευρώ που είχε εξαφανιστεί χθες από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Το πρωί άγνωστος τηλεφώνησε στη διοίκηση και ενημέρωσε ότι βρίσκεται κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι του νοσοκομείου. Εκτιμάται ότι ο δράστης κατάφερε να αφαιρέσει το φορητό υπερηχογράφο, ωστόσο δεν μπόρεσε τελικά να τον απομακρύνει από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες, αλλά και Αθήνα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για οργανωμένη εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και σημεία που θεωρούνται κομβικά για τη δράση της οργάνωσης, ενώ εξετάζονται τραπεζικά στοιχεία, δηλώσεις και οικονομικές συναλλαγές. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το τεράστιο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξυλώθηκε από τη ΔΑΟΕ στην Κρήτη, με την υπόθεση να παίρνει πλέον διαστάσεις σοκ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας. Συνελήφθησαν 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 άτομα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στο πολυεπίπεδο σύστημα εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλομάτη.
6: Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν στήσει και συντόνιζαν ολόκληρο το μηχανισμό. Οι δύο άνδρες, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους γύρω από το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα παράθυρα της διαδικασίας, στρατολογούσαν ανθρώπους, έβρισκαν πρόθυμους εκμισθωτές και μισθωτές αγροτεμαχίων και συνεργάζονταν με κέντρα υποδοχής δηλώσεων για να περνούν ψεύτικες δηλώσεις στο σύστημα. Αμέσως μετά κατέθεταν τις ψεύτικες δηλώσεις με αποτέλεσμα να εγκρίνονται παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, μέρος των χρημάτων επέστρεφε στα μέλη της οργάνωσης, ενώ ένα κομμάτι χρησιμοποιούνταν για να συνεχίζεται η δράση του κυκλώματος. Η έρευνα αποκάλυψε ξεκάθαρη δομή και κατανομή ρόλων. Οι δύο λογιστές είχαν τον απόλυτο έλεγχο και τον συντονισμό. Έξι άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι ΚΙΔ και παρήχαν πρόσβαση στα στοιχεία των αγροτεμαχίων και τεχνική υποστήριξη. 17 άτομα εμφανίζονται ως εκμισθωτές χωραφιών που στην πραγματικότητα δεν κατήχαν. 71 άτομα εμφανίζονται ως μισθωτές και λάμβαναν τις παράνομες επιδοτήσεις. Άλλα συνεργαζόμενα πρόσωπα βοηθούσαν στη διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών, εγγράφων και στη διακίνηση των χρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους βρέθηκαν περισσότερα από 355.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το εύρος του κυκλώματος, τις πιθανές πολιτικές ή υπηρεσιακές διασυνδέσεις, αλλά και το αν υπάρχουν και άλλες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων πίσω από το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Την ίδια ώρα δεν είναι μόνο οι φανερές και μεγάλες αστυνομικές επιχειρήσεις που γίνονται στην Κρήτη το τελευταίο διάστημα. Εδώ και ένα μήνα καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι και έφοδοι αθόρυβα, αλλά με απόλυτη ένταση από την ΟΠΚΕ. Συνολικά 46 άνδρες από την Αθήνα σαρώνουν το νησί έχοντας ως βασικό επιχειρησιακό κέντρο τα Χανιά. Οι δυνάμεις είναι χωρισμένες σε 4 ομάδες και κινούνται διαρκώς σε διαφορετικά σημεία του νομού, κέντρο Χανίων, Σφακιά, Αποκόρωνας, Παλαιόχωρα. Οι έρευνες πραγματοποιούνται 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, με τους αστυνομικούς να σαρώνουν ακόμη και τον ορεινό όγκο των Χανίων, αναζητώντας όπλα, ναρκωτικά, αλλά και άτομα που φαίνονται να συνδέονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, μαχαίρια και όπλα, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 50. Οι περισσότερες αφορούν πλημελήματα που σχετίζονται κυρίως με παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, κυρίες και κύριοι, στην Καλλιθέα, όπου περίπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε δύο νεαρούς ηλικίες 18 και 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη 7 νεαρών ατόμων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τώρα, εκτός κινδύνου, στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται η 53χρονη μετά την παρολίγον δολοφονία της από τον 57χρονο σύζυγό της, ο οποίος αμέσως μετά αυτοκτόνησε. Για την οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στο Χολαργό, μας ενημερώνει ο Θοδωρής Παπαντονίου.
7: Παραμένει εκτός κινδύνου η 53χρονη γυναίκα που νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς μετά τον τραυματισμό της από πυροβολισμό που δέχθηκε από τον 57χρονο σύζυγό της στο Χολαργό το βράδυ της Δευτέρας. Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης που έφτασαν πρώτοι στο σημείο τη βρήκαν εμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και της παρήχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία έως την άφιξη του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται σταθερή. Παράλληλα, οι αστυνομικοί που εισήλθαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τον 57χρονο νεκρό δίπλα σε πιστόλι. Αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το περιστατικό δηλώθηκε από γειτόνισσα. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία δείχνουν πως η ίδια η 53χρονη κάλεσε τις αρχές. Η ελληνική αστυνομία εξετάζει καταγγελίες ότι η γυναίκα δεχόταν απειλές το τελευταίο διάστημα, ενώ ερευνούνται το παρελθόν του ζευγαριού και συνθήκες της οικογενειακής τραγωδίας.
0: Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η διερεύνηση του σκανδάλου της πολυοδομίας στη Ρόδο, την ώρα που στο επίκεντρο της νέας προκαταρκτικής έρευνας βρίσκονται 4 άτομα. Μυστήριο, η δράση φερόμενου δικτύου παράτυπης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών, μας ενημερώνει η Αθηνά Δαβαρία.
6: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο νησί της Ρόδου, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική και αστυνομική διερεύνηση της υπόθεσης. Ήδη η προανακρίτρια Ρόδου έχει ξεκινήσει νέα προκαταρκτική εξέταση που αφορά πολιτικό μηχανικό, ξενοδόχο και δύο δημόσιους υπαλλήλους. Ταυτόχρονα εξετάζει τη δράση φερόμενου κυκλώματος παράτυπης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών, στο οποίο εμπλέκεται η πρώην ειδική σύμβουλος του Δημάρχου, η προϊσταμένη του τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ένας 44χρονος. Η νέα έρευνα για τον μηχανικό, τον ξενοδόχο και τους δύο δημοσίους υπαλλήλους δεν αποτελεί παράρτημα της υπάρχουσας δικογραφίας. Σχηματίστηκε αυτοτελώς με βάση τα λεγόμενα τυχαία ευρήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων των κύριων κατηγορουμένων της αρχικής υπόθεσης. Στο επίκεντρο της νέας προκαταρκτικής έρευνας βρίσκονται 4 άτομα. Η δεύτερη υπόθεση που εξετάζεται αφορά ένα φαινόμενο δίκτυο παράτυπης απόκτησης πτυχίων ξένων γλωσσών, το οποίο φαίνεται να λειτουργούσε παράλληλα και να διαπλεκόταν με τα ίδια πρόσωπα του κυκλώματος της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια 58χρονη καθώς και η 49χρονη προϊσταμένη του τμήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών, κύρια κατηγορουμένη στην κεντρική υπόθεση του σκανδάλου. Παράλληλα, η κεντρική υπόθεση του σκανδάλου της υπηρεσίας δόμησης παραμένει ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των συλληφθέντων και κύριων κατηγορουμένων, εκκρεμεί πλέον στην κύρια ανάκριση η λήψη απολογιών και από άλλους κατηγορουμένους.
0: Σε ένα μαγικό σκηνικό, οι Μέρες Θάλασσας 2026 ανοίγουν τα πανιά τους και υποδέχονται μια από τις πιο σπουδαίες και αυθεντικές ερμηνευτριές, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πασαλιμάνι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια έρχεται στον Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και συνέστημα, με τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή, ανοίγοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη σημαντικότερη γιορτή εξωστρέφειας της πόλης, ένα από τα πιο όμορφα σημεία του Πειραιά. Οι Μέρες Θάλασσας 2026 θα διαρκέσουν έως τις 14 Ιουνίου με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις σε όλη την πόλη, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του Πειραιά με τη θάλασσα, την παράδοση, τον πολιτισμό, την ιστορία και τον αθλητισμό. Την αντοχή της Δυτικής Ευρώπης δοκιμάζει, κυρίες και κύριοι, το κύμα ζέστης που φέρνει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στην Ιταλία έχουν επιβληθεί περιορισμοί στις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Στη Γαλλία οι παραλίες έχουν πλημμυρίσει από κόσμο, ενώ ο υδράργυρος έχει σκαρφαλώσει και στη Βρετανία. Στην Ιρλανδία καταγράφονται επίσης πρωτοφανείς για το μήνα θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν τους 28,8 βαθμούς Κελσίου στο νότιο τμήμα της χώρας. Το φαινόμενο οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τους καύσονες, τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, εντονότερα. Λόγω αυτού του θερμού θόλου, ο υδράργυρος ανέβηκε για πρώτη φορά έως τους 34,8 βαθμούς Κελσίου, χθες στο Kew Garden, έναν βοτανικό κήπο νότιο-δυτικά του Λονδίνου. Η θερμοκρασία ξεπέρασε κατά 2 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ για το Μάιο, που είχε καταγραφεί το 1944. Την ώρα που οι κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες είναι 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας, ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Ιούλιος Κούτσο-Γεωργίου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή, Τέμη Χαμπιλωμάτη, Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση. Στην επιμέλεια των Διεθνών Ειδήσεων, η Κατερίνα Πρίφτη. Η Αθηνά Δαβαρία στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Μην ξεχνάτε, συνεχίσει ροή ειδήσεων από το site του σταθμού μας, kanali1.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
9: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
10: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
9: Ορίστε.
8: Η
11: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
8: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε για μια χαλαρή εκπομπή μετά από καιρό. Είπαμε σήμερα να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, δηλαδή πολύ μουσική, λίγα λόγια.
1: Δεν συνάδει όμως το τραγούδι, ρε φίλε. Το τραγούδι δεν πάει με και να πάμε με χαλαρή εκπομπή.
0: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε να συστηθούμε στους καινούριους ακροατές, να πούμε μια καλησπέρα σε όλους μαζί με αυτούς βέβαια και τους παλιούς σειρές εδώ της εκπομπής. Κάθε μέρα λοιπόν από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, τούτη είναι εδώ την ώρα, μέχρι τις 4 παρα 5 είμαστε παρεούλα, μιλώντας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στον αθλητισμό εντός και εκτός συνόρων. Είναι η μακροβιότερη αθλητική ζώνη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας. Πολλά χρόνια. Πόσα χρόνια είναι η ιδιωτική ραδιοφωνία? 39. Κάπως έτσι κυλά και αυτή η ζώνη του καναλιού 1. Με Δημήτρη Μορφέ σήμερα κοντά μας στην ρύθμιση του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές σου Δημήτρης. Ο Γιώργος Καρδίτης είναι στη γραμματική υποστήριξη. Στο στούντιο και στα μικρόφωνα φυσικά ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 26 και μας ακούτε και διαδικτυακώς από κανάλι1.gr και από το live24.gr και αυτή την πληροφορία, την χρηστική αν θέλετε πληροφορία, τη δίνουμε κυρίως για όλους όσοι φεύγετε και εκτός λεκανοπεδίου και δεν θέλετε να χάνετε το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού. Δεν υπάρχει...
1: Σήμερα χάρηκα πολύ.
0: Είδαμε το Σίμω, ναι.
1: Είδαμε το Σίμω. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Έτσι. Μέχρι τώρα τον ακούγαμε.
1: Επέστρεψε εδώ δυνατός, γερός. Στις επάλξεις και νομίζω ότι ήταν
0: με τον Ολυμπιακό,
1: η ευχάριστη είδηση σήμερα.
0: Με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή Ευρώπης.
1: Με τη φανέλα του Ολυμπιακού, βέβαια. Εντάξει.
0: Okay. Λοιπόν, δεν έχουμε τη μεγάλη είδηση. Μετά από καιρό, μετά από μήνες όπου πολλές φορές δεν ξέραμε και με ποιο θέμα να ξεκινήσουμε τις εκπομπές, με δεκάδες ζωντανά live streaming, μεταδόσεις από εδώ από εκεί. Πλέον σήμερα είμαστε, γι' αυτό λέω ότι είμαστε λίγο πιο χαλαρά, τουλάχιστον, προσέξτε, δείτε, τουλάχιστον μέχρι να έρθει ο μήνας, ο Ιούνιος, 3 Ιουνίου, προγραμματισμένος ο πρώτος τελικός της GBL.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει κατά πόσα πράγματα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι.
1: 3 Ιουνίου είναι.
0: 3 Ιουνίου, ναι. Να,
1: πλησιάζει. Γιατί τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά.
0: Ξεκινάνε τα ημιτελικά. Ναι, ξεκινάνε τα ημιτελικά μεθαύριο, 28 του μήνα. Σωστά.
1: 28 την Πέμπτη, σωστά.
0: Ωραία.
1: 28 μετά. 28. Άρα δύο μέρες είναι, μετά πάει 30.
0: Μετά, μετά τελειώνει. Λε να έχει υπάρξει μια έκπληξη.
1: Όχι, ρε παιδί μου, 2-0 θα είναι και στο Ολυμπιακό. Και το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ 2-0 θα είναι. Οκ.
0: Ως εκ τούτου, μετά ξεκινάμε 3 Ιουνίου τη σειρά των τελικών.
1: Λογικά, έτσι.
0: Λογικά, ναι. Λογικά. Πάντα βάζω το λογικά και αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη. Αλλά η αλήθεια ποια είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον αίσθησε μετά από 30 χρόνια. Περιμέναμε να δούμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σε τελικό της Ευρωλίγκας. Ναι. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει αυτός ο περιορισμός ότι οι ελληνικές ομάδες θα παίξουν στον ημιτελικό. Γιατί ναι. Σε ημιτελικούς έχουν αναμετρηθεί. Δεν έγινε αυτό αυτός ο τελικός. Τουλάχιστον να έχουμε δυνατότητα να του ζούμε σε τουλάχιστον 3-4, δεν ξέρω εγώ πόσα παιχνίδια θα χρειαστούν. Θα έχει επίσης ενδιαφέρον η σειρά των φετινών τελικών, γιατί ο Παναθηναϊκός έρχεται με πληγωμένο εγωισμό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός έρχεται καβάλα στα λόγω πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πολύ καλή ψυχολογία.
0: Με το τρόπιο κερδισμένο, κατακτημένο μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Η φετινή σειρά νομίζω ότι θα έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως και το εξωαγωνιστικό. Mm. Ποτέ δεν πλήττουμε όταν έρχονται ματς τελική ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Ελπίζω βέβαια να μείνουμε μόνο σε αυτά και μακάρι, να ασχοληθούμε με τίποτε
1: μακάρι,
0: άλλο.
1: Μακάρι, μακάρι, ναι. Και βέβαια υπάρχει μπασκετικό ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής του Άρη. Και το λέω αυτό γιατί τελευταίο διάστημα ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Βασίλη Σπανούλη. Στον Άρη προσπαθούν, θα εξαντλήσουν όσες πιθανότητες έχουν και όσα περιθώρια έχουν προκειμένου να κάνουν το πολύ μεγάλο μπαμ και να φέρουν τον Βασίλη Σπανούλη στον κίτρινό μαύρο πάγκο. Όπως καταλαβαίνεις, ο Βασίλης Σπανούλης για να πει το OK στον Άρη και να έρθει στην ομάδα θα έρθει με κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Έτσι. Δηλαδή ο Άρης θα ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχει για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Και δεν μιλάμε για εντός συνόρων, μιλάμε για εκτός συνόρων.
0: Και τώρα βέβαια το ζητούμενο εδώ πέρα με τους στόχους. Και επειδή ήδη έχουμε δύο γκαραντή συμβόλαια ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα. Είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Βλέπουμε ότι υπάρχει τάση πλέον από τη Θεσσαλονίκη και Άρης και ΠΑΟΚ.
1: Να μπουν δυνατά.
0: Να μπουν δυνατά στην Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια πώς θα διαμορφωθεί ο χάρτης
1: του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δηλαδή, είχαμε κουραστεί με αυτό το δίπολο, ρε παιδάκι, με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Όχι, γιατί ρε. Κουράζεσαι. Είναι διαφορετικό να βλέπεις τώρα άλλες δύο ομάδες να μπαίνουν στο παιχνίδι, οι οποίες και θα δυναμώσουν παραπάνω το πρωτάθλημα, αλλά θα δώσουν και πιο πολύ αγωνία, ρε παιδί μου. Θα είναι πιο ανταγωνιστικό.
0: Ναι, μωρέ.
1: Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα.
0: Εννοείται. Καλησπέρα στον
1: Θοδωρή
0: Χριστόπουλο, ο οποίος έρχεται. Τρεις η ώρα τον ακούμε.
1: Πάντα. Περιμένει εκεί στο τζάμι και μας λέει ότι παιδιά ήρθα. Ναι, μην πείτε κανένα άλλο όνομα. Ναι.
0: Μια φορά δεν τον είχαμε δει, είπαμε άλλο όνομα.
1: Και από τότε εξής παρουσιάζεται.
0: Και μοστράρεται.
1: Δηλαδή. Μοστράρεται. Αυτή τη λέξη θέλα. Μπράβο, ρε Λουκά, μοστράρεται.
0: Είναι ακριβώς. Αυτά τα διπλά τα τζάμια που έχουν οι ραδιοθάλαμε είναι κατά στούντιο.
1: Και μας δείχνει, ναι.
0: Κορμοστασιά.
1: Ότι ήρθα, παιδιά.
0: Κορμοστασιά.
1: Λοιπόν, τι έλεγες, σε διέκοψα.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έμαθα. Τώρα που θα το δωρεάζω στο όπλο, έμαθα. Ξέρετε γιατί το συγκρότημα του φίλου μου, του Ηλία, του μπαμπά του, ονομάστηκε 2002.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, όχι. Όχι.
0: Λόγω του ότι το 2002 είναι μοντέλο BMW.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει 2002 φίλου στο Ασβεστόπουλο, είχε, το νομίζω το έχει ακόμα. Ο Δημήτρης του Καπράνος. Και νομίζω ότι η BMW του Δημήτρη Καπράνου.
1: Σοβαρά, ρε. Δηλαδή, φαντάσου τόσο καιρό, ρε παιδάκι μου.
0: Και μετά.
1: Μιλάω και με τους δύο.
0: Τώρα, πιθανότητα να μας ακούει.
1: Το έχεις διαβάσει, ίσω ή
0: κάπου το διάβασα τώρα.
1: Οκ.
2: Έχει ανεβάσει ιστορία ο Δημήτρης Καπράνος.
0: Το έχει ανεβάσει ο Δημήτρης. Τότε και κάπου αλλού σε μια σελίδα με ιστορικές.
1: Και εμπνεύστηκαν για την.
0: Ναι, και κάπου διάβαζα και την ιστορία των 2002GR, την οποία λίγο πολύ μας την έχει πει αρκετές φορές ο Ηλίας, αλλά ποτέ δεν τον είχα ρωτήσει γι' αυτό για το 2002.
1: Ναι.
0: Γιατί αρχικά το συγκρότημα είναι Ηλίας Αφιστόπουλος Παύλα 2002.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά έγινε 2002GR.
1: Ναι.
0: Για να γίνεται πιο κουμενικό το σύμπαν.
1: Μάλιστα. Όχι, δεν το ήξερα.
0: Και επειδή πάντα τον αγαπάμε και δεν ξέρω ότι πολύ πιθανό να ακούει η Ηλίας, ας βρούμε και ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια. Διαλέξει όποιο θες, Δημήτρη, για να φάνε το τραγούδι το οποίο θα μας πάει από τις 3 παραπέντε στις 3, όπου το τραγούδι Ηλίας Ασβεστόπουλος θα συναντήσει το γιο Θοδωρή Ασβεστόπουλο, ο οποίος θα πει.
1: Βάλ τη μαγική αυλή, ρε φίλε.
0: Βάλ τη μαγική αυλή. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μπάσκετ. Σήμερα φιλοξενήσαμε σήμερα δύο μορφές, έτσι, ο ένας καθένας στον χώρο του, του μπάσκετ, του Παναγιώτης Φασούλας, δεν χρειάζεται τέτοιες θέσεις, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Σαραντάκο. Θα τον ακούσουμε στην διάρκεια της εκπομπής.
1: Την κουβέντα,
0: κουβέντα που έκανα. Πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Ένας και μοναδικός Παναγιώτης
0: Τουρκίστας. Αυτά το πρωινό και μίλησε και βέβαια και ο δικός μας. Με έναν και καλός μου φίλος, ο Βαγγέλης Ιωάννου, συνάδελφος από την ΕΡΤ και πρόεδρος.
1: Δεν προπονητής παλιά.
0: Ποιος?
1: Έτσι έχω ακούσει.
0: Ο Βαγγέλης, ναι. Δεν νομίζω.
1: Λέει στα νιάτα του ήταν προπονητής.
0: Στα νιάτα του ξέρω ότι σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη και έγραφε στο φως.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Λοιπόν.
1: Μίλησαν,
0: ειδικότερα βέβαια η συνέντευξη του Παναγιώτη Φασούλα, νομίζω ότι επιβάλλεται να την ακούσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Και επειδή όπως είπαμε, εντάξει, ξεκινήσαμε με μπάσκετ, θα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να τον ακούσουμε τώρα τον Παναγιώτη Φασούλα. Τι είπαν, το έχω αφήσει άκοφτο. Δεν μπορεί να, να κάνει μοντάζ.
1: Όχι.
0: Σε κουβέντα.
1: Και η τελεία εδώ πέρα έχει τη σημασία.
0: Γιώργου Σαραντάκου, ναι, Παναγιώτη Φασούλα, δύο μέρες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Είναι ο Μπούσουλας, ο χθεσινός. Αυτό θα ήταν η χθεσινή παραγωγή. Ναι. Αλλά επειδή όλοι ξυπνήσαμε πλην του Γιώργου Σαραντάκου. Το αφιέρωμα του Γιώργου.
1: Το έγινε σήμερα.
0: Ναι, έγινε σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Ψηλό να μιλάμε τον Γιώργο Σαραντάκο.
3: Και να πάμε να συνομιλήσουμε με κάποιον ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό σε αυτή την πόλη με τη φανέλα φυσικά του Ολυμπιακού και δεν είναι άλλος από τον Παναγιώτη Φασούλα, τον τέος δήμαρχο Πειραιά, τον άνθρωπο ο οποίος μας έχει κάνει να γελάσουμε, μας έχει κάνει να χαρούμε, να κλάψουμε, να συγκινηθούμε με τις επιτυχίες τις μεγάλες που είχε με τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους της Θεσσαλονίκης και με τον ΠΑΟΚ φυσικά και με την εθνική ομάδα και να τον καλημερίσουμε μεγάλη χαρά. Καλημέρα κύριε δήμαρχε.
4: Καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Κάθε τους προδιορισμούς. Τι γίνεται?
3: Καλά, κύριε Δημαρχέ, εσείς τι κάνετε? Πώς είστε?
4: Καλά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Το πανηγυρίσατε.
3: Ναι, κύριε Δημαρχέ, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε αυθόρμητοι άνθρωποι, οι οποίοι χαιρόμαστε έτσι με τις χάρες της ομάδας. Καταλάβατε.
4: αυτό που γίνεται στον Πειραιά είναι μοναδικό φαινόμενο. Ναι. θεωρώ ότι.
3: 80.000 κόσμο είχε Παναγιώτη μου. 80.000 λέει στον
4: και με τριοπαθές το βρίσκω. Ήταν, ήταν πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου, πάρα πολύ μεγάλο το πάθος, ο ενθουσιασμός και ειδικά το πλήθος, τι άνθρωποι άνθρωπο ήταν. Ήταν γυναίκες, άντρες, παιδιά, ηλικιωμένοι. Αυτό δεν συμβαίνει εύκολα.
3: Μα με συγχωρείτε πολύ κύριε Δημαρχέ μου, θα θυμάστε το 97 όταν ήρθατε εσείς από τη Ρώμη με βροχή κιόλας, μεγάλη Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή, το θυμάμαι γιατί ήμουν εκεί. Πόσο κόσμο είχε στο αεροδρόμιο, το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού και πόσο κόσμο είχε στο δρόμο που σας έφερνε προς το ΣΕΦ κατά τα αυτοκίνητά σας.
4: Αυτό γινόταν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για αυτές τις χαρές περιμένουν οι φίλοι των ομάδων και ειδικά του Ολυμπιακού. Ήταν μια εμφαντική νίκη, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι καταρχήν, πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ έντονο, με πολλές αναλλαγές στο σκορ. Κάτι σε αγωνία δηλαδή και, σε, και στην υποκάρδυση σε όλους μας μέχρι να, μέχρι να τελειώσει. Και με τον τρόπο που ήρθε και δεν είχε Real Madrid, δεν είναι και μικρό πράγμα. Δεν είναι και μικρό μεγέθος η Real Madrid. Είναι το μεγαλύτερο μέγεθος ίσως μπασκετικός στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Και το κερδίζει ένα τελικό. Η αξία του την αξία την παίρνει από την αξία του αντιπάλου βασικά που κερδίζει σε ένα παιχνίδι. Αυτή ήταν η αξία της Real Madrid, ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Είναι σαφές ότι ήταν καλύτερος. Και πιο πλήρης.
3: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή εσύ ήσουν ένας από τους καλύτερους Ευρωπαίους σέντερ που πέρασαν τα γήπεδα, το γεγονός ότι φέτος ο καλύτερος Ευρωπαίος σέντερ κατά το κοινώς λεγόμενο Ταβάρες δεν έπαιζε με τη Ρεάλ, τελικά ήταν πλήγμα για την ομάδα ή λειτουργήσε υπέρ της?
4: Κοίταξε, καταρχήν δεν έπαιζε ο Ταβάρες που είναι 25, ξέρω όπως είναι. Και λένε είχαν και τραυματίστηκε αυτό το παιδί την προηγούμενη μέρα.
3: Ο Καρούμπα.
4: Ναι, μπράβο. Δεν έχουν ψηλούς, δεν έχουν ψηλούς. Ο Χεζόνια είναι 2-10. Ο άλλος που έβαζε τα τρίποντα είναι 2-8. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς ότι οι ψηλοί είναι κάτι δεινόσαυροι πλέον και χάσαμε ένα ψηλό και τι θα κάνουμε. Δεν είναι κοντή ομάδα η Ρεάλ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι λειτουργήσε υπέρ τους, όχι ότι ψυχολογικά. Δηλαδή μπήκανε σε ένα παιχνίδι το οποίο υποτίθεται ότι ήταν, δεν είναι φαβορή, αυτή ήταν φαβορή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός είχε την αρνητική ψυχολογία γιατί ήταν βαθισμένη η φαβορή, πέρασε την Ελλάδα, 18.000 κόσμος, πίεση πολύ τρομακτική και γι' αυτό μπήκε μαγκωμένο στο παιχνίδι. Όταν όλα αυτά κινήσαν και διορθώθηκαν, ο Ολυμπιακός έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Θεωρώ προσωπικά, και το λέω αυτό γιατί ναι, μεν ο Φουρνιέ ήταν MVP γιατί πήρε εξαιρετικά σουτ και πάρα πολύ δύσκολα σουτ, αλλά δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες στο πρώτο ημίχρονο του Μιλουτίνοφ και στην άμυνα και στην επίθεση και από τον Αλάνθαστο και Πίτερς, ο οποίος ήταν μια φοβερή, ένα φοβερό Final Four, ένα άστοχο σουτ σε δύο παιχνίδια. Γενικά ο Ολυμπιακός είχε παραπάνω από τρεις πολύ καλούς παίκτες σε αυτό το διήμερο, σε αυτό το τριήμερο μάλλον, και γι' αυτό κέρδισε και δίκαιο το πρωτάθλημα Ευρώπης.
3: Η ψυχολογία του παίκτη στο Final Four ποια είναι, Παναγιώτη μου? Γιατί εσύ έχεις παίξει πολλά Final Four, έχεις παίξει Τελ Αβίβ, έχεις παίξει Σαραγώσα, Ρώμη.
4: Τι νόημα έχει. Η ψυχολογία, υπάρχουν διάφορα. Δεν είναι ψυχολογία του παιχνίδι, είναι ψυχολογία των ανθρώπων γενικότερα. Δηλαδή όταν λένε όλοι ότι δεν το έχει ξαναπάρει ποτέ η τερματίστα σε πρώτη ομάδα της κανονικής περιόδου, είναι προφανές ότι βαραίνει τους παίχτες της πρώτης ομάδας.
3: Τα πιστεύεις για αυτά.
4: Όταν λένε ότι δεν έχει κερδίσει ποτέ στην έδρα μας, όποτε έχει γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε πάντα πρόβλημα να κερδίσουμε το ευρωπαϊκό όταν γίνει στην Ελλάδα. Είναι ένα βάρος. Αλλά παρόλα αυτά είναι τόσο μεγάλη η εμπειρία πλέον των παιχτών και η αξία των παιχτών, η οποία όλα αυτά τα μπαίνουν στην άκρη. Μπορεί να ισχύει αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Όταν ρολάρει το παιχνίδι και μετά, όταν μπαίνουν κάτω τα στατιστικά του καθενός και τι έχει να κάνει και τι έχει να προσφέρει ο καθένας και τα προσφέρει και είτε είναι περισσότερα από τον αντίπαλο κερδίζει, είτε είναι λιγότερα και χάνει. Αυτή τη φορά ήταν περισσότερα τα δικά μας, τα καλά, και είχαμε αυτή την πραγματικά πολύ αστυχή κατάληξη. Γιατί ο τρόπος που έγινε, έτσι όπως έγινε, ήταν πάρα πολύ ωραίο.
3: Είναι μεγάλο το άγχος, βαραίνει η μπάλα σε αυτά τα παιχνίδια περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, δηλαδή.
4: Φυσικά βαραίνει.
3: Εσύ έχεις παίξει και τελικούς με τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΣΕΦ. Είναι και τελικούς στην Ευρωλίγκα.
4: Και αυτό. Όλα τα παιχνίδια έχουν άγχος, αλλά ξέρετε πόσα χρόνια είναι κανείς στη Λίγκα. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο. Τα παιδιά αυτά τώρα, για παράδειγμα, σε αυτή την εποχή. και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού παίζουν πολλά παιχνίδια μεταξύ τους.
3: Ναι,
4: δεν είναι το ένα παιχνίδι, τα τρία παιχνίδια στον χρόνο που είχαμε παλιότερα που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχε την κάθε, το κάθε παιχνίδι και τα δικά του χαρακτηριστικά και έπρεπε να κερδιστεί. Δηλαδή αυτό έλεγα, εμείς όταν πετύχαμε πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό σε Final Four στο Τελαβίβ.
3: Στο Τελαβίβ. 78-72 εκεί ήμασταν, θυμόμαστε.
4: Ναι, η σκέψη μας ήταν θα ξαναυπάρξει η ιστορική στιγμή όπου δύο ελληνικές ομάδες και ειδικά ο Λιβέρας Παναγιώτης θα βρεθούν σε Final Four μαζί. Πιθανόν όχι. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα μπορούν να βρεθούν σε Final Four πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ συχνά. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικές οι συνθήκες σε διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια πλέον. Και η παίξη του Ολυμπιακού και η παίξη του Παναθηναϊκού. Είναι πιο συνηθισμένοι σε αυτά τα παιχνίδια και δεν μετράνε και όλα το ίδιο η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι μερικά παιχνίδια που δεν έχει τίποτα να χάσεις. Του ξεπερνάς εύκολα. Θα τους βρεις αργότερα. Είναι τέτοια πράγματα.
3: Να και διακινδυνεύσω και την πρόβλεψή σου κλείνοντας και αφού σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Ξεκινάνε τα play-off και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λογικά θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σειρά 5 αγώνων. Πλεονέκτημα Ολυμπιακός. Τι βλέπεις με την εμπειρία που έχεις?
4: Εγώ δεν μπορώ να δω

0: Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι είναι σαφώς καλύτερη ομάδα. Δεν μπαίνω σε ατομικά για τους παίκτες κρίσης ποιος είναι καλύτερη και ποιος δεν είναι. Αλλά όσο ομάδα έχει λειτουργήσει ο Ολυμπιακός, έχει προπονητή όπως σκέφτεται το μπάσκετ, λειτουργεί μπασκετικά. Χαιρόμαστε για αυτό για τον Γιώργο Μπαρζόκα που δικαιώθηκε ο τρόπος που λειτουργήσε την ομάδα. Χαίρομαι που βλέπω την αγάπη των παιχτών στο πρόσωπο του Γιώργου Μπαρζόκα, γιατί και αυτό είχε αναζητηθεί στο παρελθόν με πολύ μεγάλη λάσπη που τρώει αυτός ο άνθρωπος. Και θέλω να πιστεύω ότι θα σηκώσει το πρωτάθλημα όπως πρέπει.
1: Μου θυμίζει τώρα φίλος μου ο Κώστας ο Τσόγκας και τον αγώνα της Σαραγώσα που είχε σβήσει, λέει ο Παναγιώτης, να θυμίσουμε αυτά. Το μεγάλο Στόγιαν Βράνκοβιτς, το θυμάμαι αυτό βεβαίως. Και μου τον είχε κάνει αλλαγή, είχε βάλει τον Πετσάσκι μέσα.
0: Τι είναι αυτά που λέτε πριν από 100 χρόνια.
1: Τι θες να κάνω, διαβάζω ψαρακράτες, τι να κάνω.
0: Αυτό γίνανε τον περασμένο αιώνα.
1: Στη Σαραγώσα είναι αυτό που μου λέει, το 95.
0: Τον περασμένο αιώνα.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πάντα χαρά μας να σε ακούμε. Να είσαι πάντα καλά. Καλή σου μέρα, ευχόμαστε. Γεια σου, Δήμαρχε.
2: Αυτά λοιπόν από τον Παναγιώτη Φασούλα, πρώην άσος του Ολυμπιακού, παλέμαρχος, πρώην δήμαρχος Πειραιά. Αλλά νομίζω ότι κάλυψε όλο το φάσμα και αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία έρχονται. Μίλησε και για την επερχόμενη σειρά. Την επερχόμενη σειρά, εφόσον δεν υπάρχει κάποια έκπληξη των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κλείνουμε το πρώτο ημέρο της εκπομπής με Ηλίας Βεστόπουλου, Μαγική Αυλή, 2002GR.
3: Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε τραγούδι, το ακούμε ότι είναι σε εξέλιξη. Το ακούμε, δεν φορά ακουστικά. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τα παιχνίδια και του Τσιτσιπά και της Σάκαρη στην πρεμιέρα του στο Ρολάν Καρός. Ξεκίνησε το πολύ μεγάλο τουρνουά. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς στο πρώτο σετ χάνει με 2-0 στα game.
2: Ποιος ο
3: Τσιτσιπάς?
2: Ασχολείστε ακόμα με τον αλήτη, ρε παιδιά? Δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω διαφορετικά.
3: Εντάξει, εσύ. Είναι ένας Έλληνας αθλητής ο οποίος αγωνίζεται σε κορυφαία.
2: Συγγνώμη για την έκφραση, λοιπόν, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτά τα οποία κάνει στο πατέρα του, πραγματικά.
3: Στέφανο Τσιτσιπάς είναι στο 2-0 στο πρώτο σετ. Λοιπόν, ενώ και η Σάκαρη έχει πάρει το πρώτο σετ, στο δεύτερο σετ χάνει με 2-1. Λοιπόν, στο πρώτο σετ έχει κάνει break στον Στέφανο Τσιπά ο Αλεξάντερ Μίλερ, ο Γάλλος, 127 στην κατάταξη, νούμερο 79 ο Στέφανος Τσιπάς. Κοίταξε, όσο και να μην συμφωνούμε, να συμφωνούμε στο κομμάτι αυτό του χαρακτήρα, από εκεί και πέρα είναι ένας συνσταθλητής.
2: Δεν νομίζω, δεν είναι συνσταθλητής, κακός αθλητής είναι πλέον.
3: Κακός χαρακτήρας, πλέον, κακός χαρακτήρας θα έλεγα εγώ.
2: Και στο και νούμερο
3: 79. Εντάξει, έχει πέσει. Έχει πέσει πολύ.
2: Και εγώ να ξεκινήσω τώρα.
3: Σου είπα και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι και εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ θεωρώ ότι ένας αθλητής θα πρέπει να έχει και πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Δηλαδή, εγώ πρότυπο για μένα αθλητή είναι. Ποιος να σου πω τώρα.
2: Θα σου πω κάτι.
3: Ο Αντετοκούμπο. Είναι ρε παιδάκι, είναι πρότυπο. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Δεν έχει
2: χαλάει καθόλου ένας αθλητής να δώσει δικαίωμα. Όχι, να πλακωθεί μαζί σου, μαζί μου. Άνθρωπος ο οποίος βρίζει τους γονείς και μάλιστα με τον τρόπο σε δημόσια θέα και όλα τα υπόλοιπα, δεν υπάρχει. Δηλαδή για μένα έχει τελειώσει αυτός ο άνθρωπος εδώ και χρόνια
3: αθλητή, και στο λέω. Σαν αθλητή δεν μπορώ να τον τελειώσω. Ωραία. Αλλά από την άλλη σου είπα και για μένα δεν είναι πρότυπο αθλητή. Είναι ένας χαρακτήρας προβληματικός.
2: Επειδή σκοτώσαμε τώρα το τραγούδι, το Μαϊκή Αυλή,
3: θα το βάλεις μέχρι... λίγο.
2: Όχι. Τι θα πούμε μετά, βάλουμε ένα άλλο.
3: Όχι, ρε εσύ.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις με το Θοδωρή Αδεστό, που ακούσουμε το Μαϊκή Αυλή. Το ζητήσαμε και θέλουμε να τα ακούσουμε. Και έχουμε και ένα μήνυμα, έτσι για να... καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Δημοσιογράφοι που ήταν προπονητές μπάσκετ, Λουκάς Παπαϊωάννου, Φίλιππα Συρίγος πριν 35 χρόνια σε Ηλεκτρούπολη και ανάργυρος Βάρης. Ευχαριστούμε ρε Μιχάλη. Είναι απίστευτες οι γνώσεις που είχε ο Μιχάλης. Να είσαι καλά ρε Μιχάλη.

0: 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Τέσσερις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες από τη σύγκρουση τρένου με σχολικό στο Βέλγιο. Απειλές προς την Ουάσιγκτον από τον Χαμενεΐ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Νόμιμη άμυνα επικαλέστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιδότηση στα καύσιμα και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Νέο διπλό αίτημα εκταμείευσης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης υπέβαλε στην Κομισιόν ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τον Ιούνιο η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκάρα Μαγκά, ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Ίντερβιου. Στη δεύτερη θέση το κόμμα Τσίπρα, τις επόμενες ώρες η παρουσίασή του στο Θησείο. Στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η περιοχή είπε από την Αλεξανδρούπολη, Κίμπερλι Γκίλφοιλ. 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. 60χρονος μαραθωνοδρόμος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στην Ιερά Πέτρα. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Η ανεμέτρη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια και πάλι με πινέλιες στα σπορ. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 3 το απόμεσημέρο. Είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1. Μας ακούτε και διαδικτυακό στο live24.gr αλλά και στο κανάλι 1.gr, στην ιστοσελίδα μας βεβαίως που ανεβαίνουν σε συνεχή ροή. Ανεβαίνει μάλλον σε ροή της ειδησιογραφίας παντού, από πολιτική, τοπική αυτοδιοίκηση, Πειραιάς, αθλητισμός και άλλα πολλά. Μας βρίσκεται και στα social media του σταθμού, στο κανάλι 1.gr, στο κανάλι 1, πληκτρολογείται λέει κανάλι 1, τόσο στο Instagram όσο και στο Twitter και στο TikTok και στο Facebook.
1: Λοιπόν, άλλαξα δεδομένα.
0: Ναι, τι,
1: έτσι, είχαμε μείνει στο 2-0 στην μάχη του Τσιπά. Ακριβώς. Τσαντίστηκε που τα έχωσες και το γύρισε ο Τσιπάς εκεί που είχαν με 2-0 στο πρώτο σετ. Mm-hmm. Στα game το γύρισε 2-3. Έκανε δύο break. Και πλέον πήρε καβάλα στο, είναι καβάλα στο άλογο σε ό,τι αφορά την κατάξη του.
0: Ποιο.
1: Πρώτο σετ είναι.
0: Άλλο σου λέω, ποια διοργάνωση είναι.
1: Α, το Ρολάν Γκαρός.
0: Ρολάν Γκαρός.
1: Λοιπόν, ενώ σε ό,τι αφορά την Σάκαρη.
0: Ξεκίνησε ο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι, ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, πόσο προφημένοι ήμασταν με όλα τα υπόλοιπα που δεν είδα ούτε ένα αφιέρωμα στο Ρολάν Γκαρός.
1: Ναι, το δείχνει και το Eurosport. Έτσι, δεν το δείχνει ούτε η Νόβα, ούτε το.
0: Δεν το πήραν. Παλιά, πλατφόρμα δεν το είχε. Η Νόβα δεν δείχνει. Η Κοσμοτέ έχει μέχρι και.
1: Ναι, το έχει.
0: Εκπομπή για τένις.
1: Ναι. Και δείχνει ακόμα. Όχι η Νόβα, νομίζω ότι. Ναι. Κοσμοτέ δείχνει. Έτσι. Έχει μια εκπομπή για το τένις.
0: Με τον Κωνσταβάρα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος του Κωνσταβάρα.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη Σάκαρη. Η Σάκαρη, η οποία κέρδισε το πρώτο σετ με 7-5, χάνει το δεύτερο με 4-1. Παίζει με την Όσκοβα. Νούμερο 12 στην κατάταξη, έτσι, η Τσέχα δεν έχει εύκολη αποστολή, η αλήθεια είναι η Μαρία Σάκαρη, παρ' όλα αυτά όμως, okay, το παλεύει τουλάχιστον μέχρι τώρα, μα κάνει να πάνε όλα καλά και να προκριθούν και οι δύο Έλληνες αθλητές.
0: 2-10-42-24-4-43-46, αυτά είναι τα νούμερα στα οποία μπορείτε να καλείτε. 6-9-5-1-9-0-4-9-0-4 είναι ο αριθμός Viber. Εάν έχετε την εφαρμογή Viber, μπορεί να μας στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα, να πείτε, να ρωτήσετε, να κριτικάρετε. Απλά μια καλησπέρα, μια καλημέρα, ανάλογα σε ποια εκπομπή, σε ποιον συνάδελφο θέλετε να επικοινωνήσετε. Σε εμάς, βέβαια, εντάξει, λογικό είναι. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε, θα πείτε για θέματα αθλητισμού. Ο Δημήτρης Μορφές πάντως είναι πάντα εδώ κοντά μας, στις επιλογές μουσικής ρυθμίζει και τους ήχους. Είχαμε ανακοίνωση μεταγραφής πριν από λίγο από τον Ολυμπιακό στο βόλεϊ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε τον Αμερικάνο διεθνή διαγώνιο, τον Τζέικ Χέινς, αυτός ο οποίος θα πάρει τη θέση του Σέρβου, του Αλεξάνδρ Ατανασίεβιτς. Είναι ένα μεγάλο όνομα, έχει ούτως ή άλλως. Έχει αλλάξει τελείως και θα αλλάξει πρόσωπο Ολυμπιακό στην προσπάθεια να επανέλθει στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ, γεννημένο το 98. Τα δύο τελευταία χρόνια παίζει στη Γερμανία, στην Μπέρλιν. Έχει δύο πρωταθλήματα Γερμανίας, ένα κύπελο, δύο Super Cup. Έχει σπουδαίο βιογραφικό και κυρίως βεβαίως είναι ένας καταπληκτικός διαγώνιος Ολυμπιακός, ο οποίος πάντα έχει παράδοση στο να φέρνει καλούς διαγώνιους. Και μιας και είμαστε έτσι σε περιβάλλον Ολυμπιακού, να πω ότι σήμερα το απόγευμα ξεκινά και η σειρά των τελικών για το water polo. Mm-hmm. Σήμερα μάλλον των ανδρών, αύριο ξεκινούν των γυναικών και γενικότερα ξεκινούν τα play-offs, η τελική φάση των play-offs σε άνδρες και σε γυναίκες. Mm-hmm. Σήμερα λοιπόν πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, 7:30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πρώτος τελικός, ζωντανά από το Mega News. Η σειρά μεταφέρεται την Πέμπτη στην έδρα του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας. Ο πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες.
1: Άρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι, έχει το πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τον Ολυμπιακό σε επίπεδο πόλο. Αν θυμάμαι καλά, 2002 ήταν κάπου εκεί. Παίζει ακόμα ο Τάσος Παναστασίου και ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το αστείο της υπόθεσης. Τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στο Πόλο έγινε από προπονητή ο οποίος είναι Ολυμπιακός και Πυριώτης, ο Βαγγέλης ο Πάτερος. Είναι το grand favori Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και κυρίως θα δούμε πώς θα είναι η ομάδα στην επόμενη σεζόν, γιατί Αλλάζουν πάρα πολλά παντού. Φεύγουν, έρχονται αθλητές, θα τα πούμε βέβαια. Αν και κάποιες έτσι μεταγραφές ήδη τις γνωρίζουμε. Αύριο ξεκινά και η σειρά των τελικών στο γυναικείο. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη στις 7.30 και εδώ το πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός. Βουλιαγμένη μάλιστα στην τελευταία σειρά με Κική Λιώση στον πάγκο, γιατί αλλάζει η προπονητή. Αναλαμβάνει πρώτος προπονητής ο Κώστας Χατζηδάκης, ο επί σειρά ετών συνεργάτης του Χάρη Παυλίδη, ο οποίος είναι τώρα στις υποδομές της Βουλιαγμένης. Σήμερα έχει επίσης...
1: Εσύ κάπου δεν είναι και το Final Four.
0: Ποιο Final Four?
1: Στο...
0: Στη Μαλτά είπαμε, είναι στο... τον Ιούνιο.
1: Το είπες.
0: Το είπαμε χθες.
1: Εντάξει, σήμερα λέω, ρε. Εντάξει, άλλο.
0: Νόμιζα
1: ότι ήταν κάπου εδώ.
0: 14, 15, 16 εκεί πέρα. Είναι ταυτόχρονα τα Final Four ανδρών και γυναικών. Σήμερα, αύριο ξεκινάει η σειρά του μικρού τελικού στους άνδρες με Απόλλωνα Βουλιαγμένης, και σήμερα ξεκινά και η σειρά των τελικών, των μικρών τελικών στο Πόλο των Γυναικών. Με πλεονέκτημα έδρας, όπως πολύ σωστά ακούγεται η φωνή του Δημήτρη Μωροφέση, σήμερα στις 7.30 στο κολυβητήριο της Γλυφάδας, η Γλυφάδα θα υποδεχθεί τον Εθνικό. Στη σειρά των μικρών τελικών,
1: ποιο είναι το κέρδος εδώ? Δηλαδή, αν είναι μια ομάδα, τερματίζει τρίτη.
0: Τερματίζει τρίτη.
1: Ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, τι στήριο έχει?
0: Τίποτα, το ίδιο.
1: Αλήθεια λες?
0: Πρεστίζ, θέμα πρεστίζ. Μετάλλιον. Δεν έχει κάποια
1: διαφορά.
0: Λέω πως
1: είχε, ρε παιδάκι μου, και
0: όχι, όχι, είναι
1: εισιτήριο ευρωπαϊκό.
0: Βγαίνουν στο Πόλο, βγαίνουν οι 8 πρώτες ομάδες.
1: Ναι.
0: Απλά αλλάζουν τα εισιτήρια. Μετά 5-6 είναι το Euro Cup και μετά το 7-8 είναι στο Conference.
1: Ο Εθνικός, αν τερματίσει τρίτος,
0: ή τρίτος, τέταρτος, Champions League.
1: Champions League.
0: Έχει, η χώρα μας έχει βγάζει πολλές ομάδες στο Champions League. Απλά πάει προκριματικά. Ξεκινάνε από τα προκριματικά. Δεν ξέρω αν κερδίζουν κάποιο γύρο. Λοιπόν, ο δεύτερος αγώνας στο Παπαστράτιο στις 7.30 και αν χρειαστεί τρίτο μάτς τη Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος, Γλυφάδα Εθνικός. Αυτά και για το Πόλο, έτσι, μιας και τα έχουμε όλα μαζεμένα.
1: Ωραία, ξεκινήσαμε αντίστροφα.
0: Ναι, όχι, επειδή μιλάγαμε για Ολυμπιακό, μωρέ. Πρέπει να με ρωτήσεις για μεταγραφικά.
1: Δεν θα σε ρωτήσω, ρε Λουκά, δεν γίνεται να με σε ρωτήσω. Θα μας πεις δύο πράγματα για...
0: Να πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα σε ρωτήσω. Πάντα, αυτό το, πάντα κάθε καλοκαίρι, ρε παιδάκι, μου μπαίνει σε μια διαδικασία μεταγραφολογίας. Ακούγονται από διάφορα ονόματα. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς ακόμα. Αλλά φαντάζομαι ότι
0: δεν καθόλου
1: νωρίς.
0: Ο Ολυμπιακός αλλάζει δύο στους τρεις τερματοφυλάκες. Πασχαλάκης φεύγει, Μπότης φεύγει. Για δεύτερος, δύσκολο. Δύσκολο. για τρίτος, έρχεται ο Παπαδούδης. Επιστρέφει από την Πάφο.
1: Okay, είχε δοθεί δανεικός. Ναι.
0: Δεν είχε δοθεί δανεικός, αλλά είχε δικαιώματα να επαναγοράσει ο Ολυμπιακός.
1: Okay.
0: Αν ενδιαφερθεί, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Και βέβαια θα εξαρτηθεί τι θα γίνει και με τον Τζολάκη. Γιατί με τον Τζολάκη κάθε χρόνο ακούμε προτάσεις. Υπάρχουν προτάσεις. Το θέμα βέβαια είναι από ποιες ομάδες είναι αυτές οι προτάσεις. Πάμε μία τις θέσεις. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Δεξιά φεύγει ο Κωστίνια. Έρχεται ο Τσάπρας.
1: Συν
0: ποιον όμως?
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Λοιπόν, δεν θα βασιστείς. Πολύ καλός παίκτης ο Τσάπρας, αλλά θεωρώ ότι άλλο να παίζεις τώρα στον Λεβαδιακό που ήταν.
0: Ναι.
1: Και άλλο να παίζεις στον Ολυμπιακό. Δεν είναι
0: λοιπόν
1: εύκολο.
0: Εδώ πέρα υπάρχουν αρκετά σενάρια που φέρνουν ακόμα τον Ολυμπιακό με δεδομένο του Ροντινέη για τον Μεντιλίμπαρ. Θεωρείται πλέον εξτρέμ. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε ακόμα ένα back. Υπάρχει και το σενάριο να πάει με δίδυμο Ελλήνων δεξιά, αν κινηθεί για τον Σάλιακα. Ολυμπιακός.
1: Αλήθεια λες τώρα?
0: Ένα παιδί το οποίο...
1: Μακάρι ρε εσύ. Εγώ γουστάρω να βλέπω, ρε παιδάκι μου, παιδιά τα οποία έρχονται στο Ολυμπιακό Ελληνόπουλα και παίρνουν ευκαιρίες.
0: Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση, έχει προταθεί, είναι Αφρικάνος, αγωνίζεται στην Bundesliga. Κρατάω μέχρι εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι αφρικανικής καταγωγής, δεν ξέρω αν έχει κοινοτικό διαβατήριο, για δεξί, back. Αριστερά,
1: ναι,
0: θα φύγει ένας από τους Μπρούνο ή Ορτέγκα.
1: Okay.
0: Θεωρώ δύσκολο να φύγουν και οι δύο. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί, χρειάζεται και εμπειρία, αλλά χρειάζεται και παίκτη αριστερό back που να γνωρίζει και το στυλ της άμυνας που παίζει ο Ολυμπιακός. Για αριστερά, και εδώ πέρα έχουν ακουστεί, μιλάω για το τι έχει ακουστεί, εντάξει, μέχρι τώρα, τι έχουμε γράψει, τι έχουμε πει. Τα ονόματα είναι γνωστά από τον, πώς το λένε, από τον Λυκογιάννη μέχρι δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που έχουν προταθεί. Η δικιά μου
1: η πληροφορία
0: είναι ότι για την θέση του αριστερού μπακ, και επειδή θέλει μια σταθερότητα ο Μεντιλίμπαρ, θα περιμένει και έχει, έχουν στρέψει τα μάτια τους και στην αγορά της Ισπανίας για αριστερά. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί στόπερ. Γιατί ήδη έχει φύγει ο Καλογερόπουλος. Ο Σονούπο αποχωρεί, ο Βέζο, ο οποίος μένει ελεύθερος. Μένει Μερέτσο και Πιρόλα. Οπότε τη θέση του Καλογερόπουλου θα καλύψει πιθανότατα ο Κώστας Κοσούλας, ο οποίος επιστρέφει από τον Όφη. Ο Ολυμπιακός,
1: ο οποίος έκανε μια πολύ καλή σεζόν.
0: Έκανε
1: μια πάρα πολύ καλή σεζόν.
0: Και ο Κοσούλας μπορεί να παίξει και δεξιμπακ, παρεμπιπτόντως. Και θα χρειαστεί και ένα αριστεροπόδαρο ακόμη στόπερ Ολυμπιακός. Θα δούμε, πάντα στο προσκήνιο και στο δικό μας το κεφάλι είναι ο Ντεφράι. Και από εκεί μετά, βεβαίως, όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι ανοιχτές πλην του Center 4, όπου το βασικό δίδυμο νομίζω ότι θα είναι ο Ελκαμπή με τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ταρέμι πιθανολογώ ότι θα συνεχίσει στην Ολλανδία, και θα, επειδή έχει το πρόβλημα με τα κοινοτικά, κοινοτικά διαβατήρια Βαγγέλη Ολυμπιακός, ο Κλέιτον πιθανότητα θα δοθεί κάπου δανεικός, και θα αποκτηθεί ακόμα ένα center for κοινοτικός ή Έλληνας.
1: Ποντένσε.
0: Πολύ δύσκολο να ανανεώσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα αυτά έτσι μέρα-μέρα θα λέμε και περισσότερα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε έναν καλό φίλο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, έναν άρτιο επιστήμονα, γιατρό, ο οποίος είναι και επικεφαλής ιατρικών επιτροπών σε πάρα πολλές ομοσπονδίες, αλλά και ένας άνθρωπος εδώ πέρα δικός μας του Πειραϊκού Ποδοσφαίρου, ο Αντώνης Λεμονής, πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Καλησπέρα, γιατρέ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Βασίλη. Τι κάνετε, ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά,
0: Να είστε καλά. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή τα λέμε πιο συχνά, αλλά τέτοια εποχή.
2: Το καθιερωμένο ραντεβού μας.
0: Είναι το καθιερωμένο ραντεβού. Πρώτα ραδιοφωνικά και μετά μας βλέπεις μπροστά και έρχομαστε εκεί πέρα στα πόδια σας όταν γίνεται η ημοδοσία. Είναι η ετήσια ημοδοσία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιάς, συνεργασία και με τους ποδοσφαιριστές και με τους διαιτητές στα γραφεία της Ένωσης, Αντώνη.
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε πως έγινε μια ιδιαίτερη προσπάθεια κάθε χρόνο να κάνουμε την ετήσια αιμοδοσία μας, που κάθε σωματείο του Πειραιά έχει δικαίωμα να καλύψει σε τυχόν ανάγκες ιατρικές με αίμα δικού του ανθρώπους. Να γνωρίζετε, και θέλω να ευχαριστήσω, πως μετά από 25-28 χρόνια περίπου η αιμοδοσία από το Αττικό Νοσοκομείο, πρώτη φορά μετά από ελλείψεις προσωπικού, γιατί να φύγει ένα τμήμα εκτός του νοσοκομείου για να κάνει εξόρμηση, όπως εκφράζεται ιατρικά, και να μην έχει το προσωπικό να το καλύψει, πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό και από προσπάθεια δικιά μου από θέμα ιατρικής που το γνωρίζω αυτό το κομμάτι, πήγαμε στο νοσοκομείο μεταξά, ακυρώθηκε ένα ραντεβού εκεί και πρώτο ο Θεός αύριο θα πραγματοποιήσουμε την ετήσια αιμοδοσία στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, στον περιβάλλοντα χώρο στο ΣΕΦ. Θα είναι περίπου 2 με 6, ας το πούμε 6,5, δηλαδή το μεσημέρι, τελειώνοντας κάποιοι από τις δουλειές τους προς το απογευματά, και εκεί είναι μια καλή, πιστεύω πως κάθε χρόνο έτσι γίνεται, ώρα για να πραγματοποιηθεί αυτή η σημαντική κίνηση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά για τους ανθρώπους και τους αθλητές του Πειραιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να πω το εξής, επειδή το έχουμε αναφέρει και στο site, το έχουμε πει και 3-4 φορές και βάζουμε, ας πούμε, ότι το κάνει η ΕΦΣ Πειραιά, δεν σημαίνει κάποιος ότι θα πρέπει να είναι ένας τέχνης, ποδοσφαιριστής, προπονητής ή φιλάθρος. Οποιοςδήποτε μας ακούει.
2: Οποιοςδήποτε μας ακούει. Να έρθει να συμμετάσχει.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Πολύ ευχαρίστως.
0: Αυτό ακριβώς. Αν κάποιος είχε στο μυαλό του ότι. Και είναι και αιμοδότης και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θέλει να πάει να δώσει αίμα.
2: Να μην είναι και να θέλει να ξεκινήσει.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Η μονάδα αίματος που θα δώσει δεν ανήκει σε καμία Ένωση Πειραιά. Ανήκει στον ίδιο Η Ένωση απλά το διαχειρίζεται την Τράπεζα Αίματος για να υπάρχει αυτό το πρωτόκολλο και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο κάθε αιμοδότης όπου θέλει ο ίδιος μέσα στο χρονικό διάστημα του ενός έτους. Να ξέρετε πως τα προηγούμενα χρόνια που ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα με τα δημόσια νοσοκομεία από θέμα εξορμήσεων και ραντεβούν τους, γιατί δεν ξέρω τι δουλειά και τα ραντεβού σε συλλόγους έχουν, είχαμε καταφέρει και κάναμε 2 φορές το χρόνο αιμοδοσία, να ξέρετε. Συνεπώς, στο 8ο-10ο είχαμε δημιουργήσει τη δεύτερη. Δηλαδή, δεν περιμέναμε να κλείσουμε 12 μήνες. Τώρα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα τα οποία ακυρώθηκε, σας επαναλαμβάνω, αυτή η ημερομηνία και μπήκαμε εμείς σφήνα και μας εξυπηρετεί το νοσοκομείο Μεταξά.
0: Το οποίο Μεταξά είχε και εμπειρία, κάνει αρκετές συνέργειες.
2: Εξορμήσεις
0: για αυτό. Με κορυφαία βέβαια κάθε χρόνο τις 2 εθελοντικές αιμοδοσίες του Ολυμπιακού. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιατρέ, αν κάποιος μας ακούει και θέλει να δώσει για πρώτη φορά, τι πρέπει να προσέξει όσον αφορά, επειδή είναι μεσημέρι, θα πρέπει να έχει φάει, θα πρέπει να μην έχει φάει.
2: Τρώμε, πίνουμε κανονικά. Ερχόμαστε με την ταυτότητά μας. Κάνουμε μία μίνι εξέταση ιατρικό, ιστορικό, μία πίεση, μία αιμοσφαιρίνη με τη σταγονίτσα αίμα στο δάχτυλο. Ο γιατρός εκεί αποφασίζει, προχωράει. 10 λεπτά, 15 λεπτά το πολύ, αιμοδοτεί. Τον ευχαριστούμε, τον κερνάμε την πορτοκαλάδα του, τη φρυγανιά του, το τυράκι του, τον καφέ του, ό,τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Να ξέρετε πως στην αιμοδοσία υπάρχουν και τα ποδοσφαιρικά πηγαδάκια.
0: Ναι.
2: Είναι και μια ευκαιρία να πούμε και τα ποδοσφαιρικά τα του Πειραιά.
0: Ναι, σωστό. Έτσι ακριβώς.
2: Συνεπώς είναι και μια ωραία συνάντηση στους ανθρώπους του Πειραιά. Το κάνουμε και λίγο πιο έτσι ανάλαφρο. Δεν είναι τυπική διαδικασία.
0: Επίσης, να πω το εξής τώρα, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Θα δοθούν αυτά τα πράγματα. Είναι κάποιες, μια μικρή ανταμοιβή για τους εθελοντές αιμοδότης αιμοδοσίας. Εμείς που είμαστε φίλαθλοι και θα πάμε, θα πάρουμε κάποιες κάρτες ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τα σωματεία που θέλουμε να παρακολουθούμε.
2: Κάθε χρόνο πάντα βάζουμε κάποια δώρα για τα σωματεία.
0: Και φέτος και μάλιστα
2: κάποιες μπάλες δίνουμε, κάποιες εμφανίσεις, διακριτικά, κάποια ελευθέρας.
0: Ναι. Απλά τα αναφέρω. Τα αναφέρω. Καλό είναι να τα αναφέρουμε και αυτά.
2: Τιμούμε το σωματείο που θα φέρει τους περισσότερους αιμοδότες. Έχουμε μια ανταποδοτική φιλοσοφία.
0: Είναι ωραία και πραγματικά το εραστεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε σε αγωνιστικούς χώρους, είναι γενικότερα όλα αυτά τα οποία γίνονται και μία από τις πιο σημαντικές δράσεις είναι αυτή η εθελοντική δημοδοσία. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι για αυτό.
1: Όχι, βασικά αυτό ήθελα να ρωτήσω και εγώ, αυτό που είπες πριν από λίγο, ότι πώς πρέπει να είναι προετοιμασμένος κάποιος για να έρθει. Αλλά παρόλα αυτά, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο βλέπουμε ότι έχει αρκετός κόσμος και συμμετέχει σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Αυτό δηλαδή. Στο ωράριο αυτό, τις ώρες που μπορεί να εξυπηρετήσει η κάθε εξόρμηση, είμαστε ουσιαστικά πλαφοναρισμένοι. Δηλαδή, αυτό επιζητούμε εμείς, τους 60 χοντρικά αιμοδότες σε αυτό το ωράριο, δεν μπορεί να γίνουν 160.
1: Αυτό
2: από θέμα προσωπικού και καρεκλών. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάθε χρόνο 100-120 αίματα, έτσι να το πω εύκολα. Αλλά είναι ικανοποιητικά. Το εραστεχνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα, δεν είναι μόνο τραυματισμοί. Έχει και καλές στιγμές, έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και ασχολείται το ευρύ κοινό, ο ευρύς κόσμος με το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν υδρώνουν μόνο τη φανέλα. Συναντιόνται, πειράζονται, κάνουν την ψυχοθεραπεία τους, έρχονται στο γήπεδο, βρίσκουν φίλους, βρίσκουν παλιούς συμπαίκτες. Αυτό είναι η ουσία του εραστεχνικού ποδοσφαίρου.
0: Όπως θα πούμε, τώρα σε άκουγε στο ταξί ο Μιχάλης Μουσιλής και στέλνει μήνυμα την καλησπέρα μου στο γιατρό.
2: Ο Μιχάλης εξαιρετικός φίλος, Χατζηκυριακιώτης που με ακούει.
1: Είναι ρομαντικός παράγοντας ο Μιχάλης.
0: Ναι, ρομαντικός παράγοντας.
1: Όπως και πολλοί άλλοι βέβαια. Και πολλοί άλλοι βέβαια, αλλά...
0: Είναι ένας ωραίος κόσμος, ο κόσμος του εραστεχνικού ποδοσφαίρου, γι' αυτό τον αγαπάμε και γι' αυτό...
2: Είμαστε μια γειτονιά, κύριε. Μια γειτονιά. Γνωριζόμαστε πολύ καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει έλλειψη αίματος εδώ στην χώρα μας? Δηλαδή, πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα αυτό εδώ στην χώρα μας?
2: Επειδή έχω δουλέψει και σε αιμοδοσία, σε δημόσιο νοσοκομείο, περίπου στα 2 χρόνια, θα πω πως κατά περιόδους μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις. Mm. Σε μερικές, δηλαδή σε ένα ρέζους ας πούμε, ή σε μια ομάδα αίματος 0. εκεί έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ελλείψεις. Ναι. Γενικά, κουτσά στραβά, έχει περάσει στο πετσί του Έλληνα πως πρέπει να βοηθάει, πρέπει να δίνει και λίγο αίμα. Συνεπώς, κατά περιόδους μόνο και σε μεμονωμένες ομάδες ή ρέζους έχουμε προβλήματα ελλείψεων. Ναι. Κατά βάση όμως νομίζω τα καταφέρνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε γενικά για τα ιατρικά, είπες για τραυματισμούς και όλα τα υπόλοιπα, και ο μπαμπάς του Βαγγέλη του Χατζηκωνσταντίου. Ένας από τους παλιότερους γιατρούς, ναι, των γηπέδων του Πειραιά.
1: Ναι. Ήταν χρόνια πριν και στην Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς. Ποια η ερώτηση μου ήρθε να ρωτήσω τον Αντώνη Λιμονίδη, δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ. Ναι. Κάθε χρόνο γίνονται εκατοντάδες παιχνίδια εδώ στον Πειραιά. Υπάρχει ο αριθμός, η ανταπόκριση γιατρών οι οποίοι θέλουν να έρχονται και να είναι γιατροί αγώνων?
2: Θα σας πω τι γίνεται. Φέτος το καλοκαίρι κλείνω 27 χρόνια στους αθλητικούς χώρους. Έχω φτάσει σε υψηλό σημείο αθλητιατρικό, το οποίο το γνωρίζετε εσείς. Το καλοκαίρι φτάνει 15η μου αποστολή στην Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή, ομάδα που έχουμε τους μεσογειακούς αγώνες με πάνω από 300 συμμετέχοντες αθλητές μας στην Ιταλία, στο Τάρατο. Εγώ θα είμαι ο γιατρός της ελληνικής εθνικής αποστολής. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω γενικά από τη Super League 2, στη Γάμα Εθνική, σε όλο το ερασιτεχνικό, σε 9 ομοσπονδίες που είμαι, μπορώ να δώσω αυτό που λέμε δουλειά,
0: ναι,
2: στους γιατρούς, και μπορώ να ξέρω ποιος γιατρός μπορεί να πάει στον αγώνα ποδοσφαίρου, δηλαδή μια κυρία που θέλει στον αθλητισμό να προσφέρει, να πάρει το έξτρα της, να το πω έτσι, και είναι κάποια κυρία μεγάλης ηλικίας με 2-3 παραπάνω κιλά,
0: ναι, ναι,
2: δεν θα τη βάλω στο ποδόσφαιρο. Η κυρία αυτή, άμα πάει στο ποδόσφαιρο, θα μπει 5 φορές μέσα στο πρώτο παιχνίδι, στο δεύτερο θα έχουν πιαστεί οι γάμπες της. Συνεπώς, αυτόν τον γιατρό τον έκαψα. Εμείς θέλουμε γιατρούς που να είναι νέοι, με διάθεση, mm-hmm, να τους αρέσει.
1: Με μεράκι είναι και να αγαπάνε και ο αθλητισμός. Τον αθλητισμό, πρέπει, έχει τα πόδια.
2: Άμα δεν είσαι φίλος του αθλητισμού,
1: ναι, ναι,
2: δεν μπορείς,
1: ναι, ναι,
2: να κάτσεις στο γήπεδο. Θα βλέπεις, ναι, αν είναι κλειστό γυμναστήριο το ταβάνι, αν είναι ποδόσφαιρο θα μέτρα στα αστέρια.
1: Ναι, ναι.
2: Καταλάβατε. Ή θα έρθεις για λίγο, θα πάρεις τα λίγα χρήματα που πληρώνουν τα ερασιτεχνικά σωματεία και απλά θα κάτσεις 2-3 μήνες, θα συμπληρώσεις το εισόδημά σου σε ένα κενό ιατρικό σου, που είναι να πας αγροτικός, ναι, που είναι να αλλάξεις νοσοκομείο για την ειδικότητά σου. Συμπλήρωσες το εισόδημά σου και μετά χαιρέτησες τον κάθε λεμονία, ας πούμε, και τον κάθε ερασιτεχνικό, ναι, αθλητισμό.
1: Ναι.
2: Κάπως έτσι είναι, αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία τους αρέσει, θέλουν να πηγαίνουν και σε αγώνες που έχουν ενδιαφέρον και ντέρμπι. Αυτή την τρέλα και το ψώνιο είχα εγώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορούσα να πάρω, επειδή οδηγάω μοτοσυκλέτα, και δεν με ενδιαφέρε να πάω και 10 και 15 και 20 χιλιόμετρα μακριά, αρκεί να ήταν ντέρμπι. Αρκεί να έχει ενδιαφέρον. Μόνο έτσι μπορείς να κάτσεις τόσα χρόνια στα γήπεδα. Καταλάβατε.
0: Υπάρχει κάποιο περιστατικό που δεν έχει ξεχάσει να ζει στο γήπεδο και να έχει χρειαστεί να παρέμβεις και να είναι έτσι δύσκολο, Αντώνη?
2: Μια χρονιά θυμάμαι, προσπάθησα να μετρήσω σε πόσους αγώνες πήγαινα.
0: Ναι.
2: Γιατί ξεκινήσαμε το πρωί σε χωμάτινα γήπεδα, ναι, ναι, τη δεκαετία του 90, και τελειώναμε το βράδυ. Χωμάτινα γήπεδα. Η παραλία της Δυτικής που έχουμε, ο Σωτήρης Αγγελόπουλος, το Σεφ το Χωμάτινο, το Ρέντι το Μελισσουργός. Ναι. Τι να συζητήσουμε, τη Χαραυγή πριν γίνουν οι γέφυρες τα τσιμέντα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Υπήρχαν τόσα πολλά παιχνίδια που αναπόφευκτο ήταν να μη σου τύχει και κάτι. Πάντα κάτι υπήρχε. Και καλό και κακό. Εγώ πάντα προσπαθούσα να είμαι προβλέψιμος στον τραυματισμό. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορώ σε ένα νέο γιατρό να του πω 5 tips. Τι πρέπει να έχει, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να έχει στο μυαλό του, πώς πρέπει να αντιδράσει. Πλέον, εντάξει, ένας γιατρός με μια εμπειρία έχει και την ψυχραιμία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε πως θα πάει και ένας γιατρός στον ερασιτεχνικό αγώνα και θα πάρει 100 ευρώ. Επουδενή. Δεν μπορεί το ερασιτεχνικό σωματείο και ερασιτεχνικός αθλητισμός να στηρίξει καλό μεροκάματο γιατρού για να έχει και μεγάλους, ας το πω, ποιοτικούς σε ηλικία γιατρούς στο γήπεδο. Ναι. Αλλά μπορούμε να έχουμε best price, best buy, δηλαδή και νέο γιατρό και ενημερωμένο γιατρό. Όχι πως θα το πιστοποιήσουμε εμείς πανεπιστημιακά, γιατί εγώ δεν είμαι κανένας καθηγητής για να ελέγξω τους νέους γιατρούς συναδέλφους μου που έρχονται στους αγωνιστικούς χώρους. Απλά μπορώ να τους ενημερώσω, να τους πω δύο πραγματάκια τα οποία θα τα έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, μπορεί να τους τύχει, τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να προσέξουν. Αυτά τα tips νομίζω πως έχω τη δυνατότητα να τα δώσω στους νέους συναδέλφους για να μπορούμε να έχουμε και τις καλύψεις τις σωστές στα γήπεδα.
0: Αντώνη, πρέπει να κάνουμε, Αντώνη Λιμόνη, μια κουβέντα, μια εκπομπή. Θα χρειαστούμε όμως μια ώρα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία, ξέρεις, και εμείς ως αθλητικοί ρεπόρτερ πολλές φορές γινόμαστε και προσπαθούμε. Δηλαδή, γίνεται ένα τραυματισμό. Παίρνουμε, μαθαίνουμε, κάνουμε. Αλλά είναι και άλλα πράγματα πλην από το να πάρω εγώ, ας πούμε, τον Χρήστο Θεό και να πω γιατί, παραδείγματος χάρη, τι έπαθε για το τάδε ποδοσφαιριστής κτλ. Αυτό είναι το απλό. Υπάρχουν όμως πολύ πιο σύνθετα πράγματα που θα ήθελα να ρωτήσουμε και να κουβεντιάσουμε. Και έτσι, κοιτάξτε, στο επόμενο διάστημα να σε έχουμε μία ωρίτσα εδώ.
2: Στο σωματείο μας και στον Ολυμπιακό, εγώ είμαι πάνω από 15 χρόνια, έχω ένα πόστο της ιατρικής κάλυψης και των ακαδημιών μας στο Ρέντι και είμαι τουλάχιστον 15 χρόνια στο σωματείο μας, ασχολούμαι. Από εκεί και πέρα βλέπετε πως υπάρχουν περιστατικά στο γήπεδο και από τη Σούπερ Λίγκα ή τώρα Καμπαράς. Για θυμηθείτε πως προχθές είχε το δικαστήριο και περιμένουμε την απόφαση να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα ανέβει ο Πύργος ή ο Άρης Πετρούπολης.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν χρησιμοποιούν το χαρτί του γιατρού.
0: Βέβαια.
2: Γιατρός δεν ήταν στον αγώνα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Ο γιατρός είναι και θεσμικός παράγοντας, να ξέρεις.
0: Βέβαια. Όλα αυτά...
1: Το Χουάκα, βέβαια, βέβαια.
0: Όλα αυτά, Αντώνη, κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα τώρα με το που θα ολοκληρωθούν και τα δικά σας τα μπαράζ, play-offs και play-outs που έχει το Σαββατοκυριακό. Ναι. Προς το παρόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι. Ερχόμαστε και εμείς να δώσουμε το δικό μας αίμα, να βοηθήσουμε. Αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει είναι έτσι να το επικοινωνήσουμε και ο κόσμος να ξέρει αύριο από τις 2.30 μέχρι τις 6.30 στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Πειραιά, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, να έρθει να δώσει το 5 λεπτά από το χρόνο τόσο. Αντώνη Λιμονή, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
0: συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη. Χαρά μας.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαρά μας.
1: Μας βοηθάει και στον πρωτάθλημα τύπου.
0: Ο Αντώνη.
1: Παντού είναι Λιμονή. Είναι γιατρούς. Ναι, είναι παντού.
0: Κύριε και καταπληκτικός επιστήμονας. Φοβερός επιστήμονας. Αλλά ξέρεις πόσα πράγματα θέλω να ρωτήσω. Παιδάκι μου τώρα, ας πούμε, κουβέντιασαμε για τους γιατρούς. Ναι, μεν, είσαι νέος γιατρός. Θες να πας, να βοηθήσεις, να πας και το.
1: Χαρτζηλίκι σου.
0: Και το χαρτζηλίκι.
1: Εντάξει, μην το ψάχνεις αυτό. Είναι άλλο κομμάτι. Είδες τι σου είπε. Δεν μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Όχι.
1: Έτσι, το εραστηνικό ποδόσφαιρο.
0: Ο εραστηνικός αθλητισμός για το ίδιο συμβαίνει.
1: Θυμάμαι τον πατέρα μου, ρε φίλε. Έλειπε τα Σαββατοκύριακα, πήγαινε το πρωί σε παιχνίδια. Έτσι. Και μάλιστα ήταν 4-5-6 παιχνίδια και πήγαινε και σε παιδικά. Σε αγώνες παιδικού πρωταθλήματος. Και του λέγανε δεν βαριέσαι, ρε παιδάκι μου. Κάθεσαι και βλέπεις τα παιδάκια. Μου λέει δεν πάω εγώ, δεν θα πάει κανείς. Και αυτοί οι αγώνες δεν θα γίνουν. Θέλω να σου πω πριν έχεις το μεράκι, ρε παιδί μου, πριν να το γουστάρεις. Αυτό που έλεγε, ότι πρέπει να το γουστάρεις στον αθλητισμό. Δεν μπορεί να πας τώρα ένας ξεκάρφωτος που δεν ασχολείται καθόλου να πάει να γίνει γιατρός σε παιχνίδια. Είτε ποδοσφαίρου είτε οποιοδήποτε
0: αθλητισμό. Ένα παιδί που τελειώνει οδοντιατρική αποκλείται να. Τον πάρουν. Δηλαδή θα πρέπει να έχει και κάποιες ειδικότητες οι οποίες να ξέρουν λίγο πολύ.
1: Να
0: αποκριθώ. Πρέπει να κάνουμε αυτή την εκπομπή, τι κάνουμε και θα έχουμε guest τον πατέρα σου να μας πει ιστορίες από τα παλιά.
1: Δεν είναι δημοσιογράφικος, δεν πήγαινε.
0: Το ξέρω πάρα πολύ καλά, αλλά για χάρη δικιά σου θα έρθει εδώ πέρα με τον τωρινό υπεύθυνο της ΕΠΣ και τον πατέρα σου να μας πει έτσι ιστορίες. Γιατί είναι. Ένα σημαντικό κομμάτι η αθλητική ιατρική και ο γιατρός του αγώνα, εκτός από τους γιατρούς των ομάδων που τους έχουν, εντάξει, αλλά βλέπουμε ότι είναι ο θεσμικός. Δεν είναι μόνο στα αεραστεχνικά, θεσμικός γιατρός του αγώνα, θεσμικός.
1: Είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Χουανκάρ, το έχουμε ζήσει εδώ σε γειτονιά μας.
1: Και τώρα αυτό το περιστατικό που έγινε πρόσφατα στην ΓΑΜΑ Εθνική, το Άρης Πετρούπολης, το Πύργος Ζάκυνθος.
0: Δημήτρη, πάμε σε διαφημίσεις για να έρθουμε μια και είμαστε Πειραιά να δούμε αν έχει κάνει καμιά μεταγραφή ο εθνικός. Κανά
3: 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
5: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
4: Ορίστε.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
7: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
6: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
8: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, πάμε για
1: πώς τα καταφέρεις έτσι.
0: Ποιο?
1: Παραιτήθηκε.
0: Ποιος από
1: ο Μίλερ. Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά. Το 2-0. Το 2-0 έγινε εύκολη νίκη.
0: Γι' αυτό έγινε.
1: Λοιπόν, να τα χώνει συνέχεια, ρε. Χώνε, χώνε. Ναι. Δώσε. Άχι. Λοιπόν, Μίλερ Τσιτσιπά 0-1. Λοιπόν, παραιτήθηκε ο Γάλλος και ο Τσιτσιπάς πήρε πολύ εύκολα τη νίκη. Λοιπόν, η Σάκαρη περίμενε. Έχει κερδίσει το πρώτο σετ 7-5 και στο δεύτερο σετ είναι στο tie break. Mm-hmm. Είναι 6-6, 5-3 η Σάκαρη. Δείχνει ότι είναι πολύ κοντά να πάρει τη νίκη.
0: Λοιπόν, πάμε και στην άλλη ομάδα της πόλης, πάμε και στον Εθνικό.
1: Δεν έχει κάτι διαφορετικό από αυτά που λέγαμε για την άλλη φορά. Δευτέρα τα λέγαμε.
0: Κυρίως να ρωτήσω κάτι. Δεν βλέπεις να υπάρχουν τίποτα αλλαγές στο επίπεδο.
1: Λουκά, όλες στον αέρα είναι.
0: Διοίκησης.
1: Όλες στον αέρα. Δηλαδή, αν πάρω σαν μπούσουλα αυτό που είχε πει ο κύριος Αλεξάνδρος Καριδόπουλος, ότι στην τελευταία προπόνηση ομάδας, ότι δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στην ομάδα και να βοηθάει οικονομικά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Οκ, περιμένουμε την αλλαγή σελίδας. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα μπει μπροστά και θα αναλάβει αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, καλό θα είναι να κρατάμε μία όπισθεν, έτσι, γιατί κάθε χρόνο ο κύριε Αλέκος, και λογικό είναι ο άνθρωπος, γιατί είναι και σε μία ηλικία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει αρκετά χρήματα στο τμήμα, ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει πράγματα στον Εθνικό. Είναι λογικό όταν στο τέλος χρονιάς δεν έχει καταφέρει να φτάσει στο μεγάλο στόχο, απογοητεύεται και αυτός. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο τέτοια εποχή λέει ότι τέλμα τελείωσε, εγώ του χρόνου δεν θα είμαι στον Εθνικό, αλλά κάθε χρόνο είναι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω καλό θα είναι να κρατάμε μικρό καλάθι, να περιμένουμε καταρχάς να δούμε τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι, αν θα είναι τελικά ή όχι και ο Καρδόπουλος και τη νέα αγωνιστική σεζόν ο άνθρωπος ο οποίος θα βοηθήσει οικονομικά την ομάδα, αλλιώς θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Κέρδισε Σάκαρη 2-0, λοιπόν, την Νόσκοβα, την Τσέχα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν μονετή συμβόλαια, όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι στον Εθνικό έχουν κάνει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Λοιπόν, αν φύγει ο κύριος Αλέξανδρος Καριδόπουλος, τότε θα πρέπει ο άνθρωπος που θα έρθει να χτίσει την ομάδα από το μηδέν. Νέο ρόστερ, να βρει γήπεδο, να κάνει αρκετά πράγματα προκειμένου η ομάδα να μπορέσει να κατέβει στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Αν δεν βρεθεί ο άνθρωπος που θα μπορέσει να είναι ο Αντικαριδόπουλος, mm-hmm. εκεί υπάρχει θέμα. Γιατί ο Ερασιτέχνης δεν θα μπορέσει να τα αποκριθεί, γιατί είναι ένα υψηλό budget το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής για να φτιάξει ένα ρόστερ της Τρίτης Εθνικής και τα ταξίδια και όλα αυτά. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να τα αποκριθεί ο Ερασιτέχνης Εθνικός. Κάτι που σημαίνει ότι ο Εθνικός, αν δεν βρεθεί ένας άνθρωπος που θα μπει μπροστά, να αγωνιστεί του χρόνου στο τοπικό πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
0: Μα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή, περιμένουμε να δούμε τελικά αν θα συνεχίσει καταρχάς ο Αλέξανδρος Καριδόπουλος ή όχι. Αν δεν ξεκινήσει, τότε θα πάμε σε κουβέντα για το ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης. Και τότε, αν δεν βρεθεί άλλος, τότε νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στον Εθνικό.
0: Ωραία, άντε. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Ούτως ή άλλως πάμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Οπότε η μουσικούλα για να έρθουμε έτσι 2-3 ειδησούλες. Είπαμε σήμερα θα πάμε στο δυνατόν πιο χαλάρα γίνεται την εκπομπή. Α, για έλατε μέσα. Φωνά. Είναι από τις ωραίες στιγμές που κάνεις αθλητική εκπομπή και βλέπεις μια κορυφαία καλλιτέχνη. Λοιπόν, θα μας πεις μια καλησπέρα. Είμαστε ζωντανά στον αέρα. Λέγαμε για τον Ολυμπιακό και τον Εθνικό. Και τώρα έχουμε τη... Τι ομάδα είστε? Τι ομάδα είστε? Σαν τον παπά. Λοιπόν, να πούμε ότι ετοιμάζεται και για την Web TV και για το ραδιόφωνο. Συνέντευξη του Παναγιώτη Φίτρα με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Διάλεξε ένα τραγούδι, γιατί είναι από τις αγαπημένες. Όχι, συγγνώμη. Δεν υπάρχει μεγάλο.
2: Ευχαριστώ, φίλια.
1: Δείξε ένα τραγούδι.
0: Λοιπόν, ωραίο αυτό, ε. Δηλαδή, ανοίγει η πόρτα. Ανοίγει η πόρτα και μπαίνει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δηλαδή. Και όχι τίποτα άλλο. Λέει κοπελάκι, συγγνώμη. Και έχω μείνει εγώ με το μεταξύ με το στομαχτό. Ήξερα βέβαια ότι ετοιμάζεται η συνέντευξη δίπλα. Λοιπόν, οπότε θα ξανανοίξει η πόρτα να αποχαιρετήσουμε Βαγγέλη Χότζη Κωνσταντή. Θα καλωσορίσουμε τραγούδι της Ελεονόρας Ζουγανέλη που επιλέγει ευθύς αμέσως ο Δημήτρης Μορφές εδώ στο κανάλι 1 στους 94 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.

Να πούμε ότι η σεζόν φέτος θα ξεκινήσει με Super Cup στο ποδόσφαιρο, γιατί κατά πώς δείχνουν τα πράγματα και με δεδομένο ότι με τα εξής δεδομένα. Πρώτον, έχουμε δύο ομάδες οι οποίες μία κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεύτερη το κύπελλο. Δεύτερο δεδομένο, επιτυχημένο το Super Cup το φετινό, το οποίο έγινε μεσούς βέβαια της σεζόν ανάμεσα σε Όφη και Ολυμπιακό και μάλιστα στην έδρα του Όφη στο Παγκρίτιο. Τρίτο δεδομένο, ότι εφέτος μπορεί ο τελικός να γίνει καλοκαίρι, μάλλον περίοδο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, και μάλιστα βολεύει και τις δύο ομάδες, και τον Όφη και την ΑΕΚ, που ξεκινούν στα play-offs 18, 19 και 20 πιθανές ημερομηνίες που θα παίξουν play-offs Champions League ΑΕΚ και play-offs Europa League Όφη. Λοιπόν, με όλα αυτά τα δεδομένα πάμε να δούμε φέτος Super Cup που θα είναι και πρέβοα generale των δύο ομάδων εν ώψη των πρώτων ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, όπως είπαμε, στα play-offs Champions League και Europa League. Πιθανότερη ημερομηνία για το match η Τετάρτη 12 Αυγούστου, και κατά πόσο είναι τα πράγματα και όπως έλεγα και το πρώτο.

μια πολύ ωραία εκδήλωση, η οποία είναι η γιορτή λήξης των προγραμμάτων των ρυθμικής γυμναστικής, ελόργανης γυμναστικής, αερβικής και παραδοσιακών χορών. Είναι ουσιαστικά η τελετή λήξης των κατατόπους γυμναστηρίων του αθλητικού μας οργανισμού, 8:30 στο Βεάκιο Θέατρο. Όπως κάθε χρόνο επαναλαμβάνω, είναι μία από τις πιο ωραίες γιορτές που πραγματοποιούνται για τον μαζικό αθλητισμό εδώ στον Πειραιά. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Μορφές, ο οποίος ήταν κοντά μας. Ρυθμίστηκε τον ήχο, διάλεξε και τις μουσικές. Σήμερα είχαμε και αρκετές παραγγελίες, τουλάχιστον από εμάς. Τον Γιώργο Καρύδη που ήταν στη γραμματική υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής και Λουκάς Αφωνόπουλος ήταν στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Σιφάκης στην επιμέλεια της παραγωγής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 2:30, θα τα ξαναπούμε στην καρδιά της εβδομάδας. Από όλους εμάς, ευχές για να είμαι και χαρούμενο από μεσημέρι. Γεια σας.

0: he put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Επιδότηση στα

0: καύσιμα και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τον Ιούνιο η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκάρα Μαγκά ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας. Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η περιοχή, είπε από την Αλεξανδρούπολη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. 39 συλλήψεις ανά την Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη, στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπόλοιμα πυράβλου του στρατού Ξηράς, το αντικείμενο που βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή στην παραλία Άγιος Αντώνιος Λασιθίου. Αναφορές για έκρηξη σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν. Το Ιράν κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι παραβιάζουν την εκεχηρία μετά τις τελευταίες επιθέσεις. 4 νεκροί και 5 τραυματίες από σύγκρουση τρένου με σχολικό στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανισόπεδη διάβαση στη Νότια Κορέα. Λίγες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Η ανεμέτρη θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρήγας. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: .4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Καλησπέρα, είστε συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Grow Plan, ένα κοντινό πλάνο, ένα ταξίδι στο χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης μέσα από εμβληματικές μουσικές και τραγούδια που συνόδεψαν όλες αυτές τις εικόνες από τα τέλη της δεκαετίας του 20 που έχουμε τον κινηματογράφο, πολλά χρόνια αργότερα την πρώτη εμφάνιση της τηλεόρασης και φυσικά το θέατρο από τα γενοφάσκια του έως σήμερα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ιούλιος Κοτζογεωργίου. Και έναρξη για το σημερινό μας κροπλά, ένα μαγικό, μια μαγική διασκευή του Miles Davis πάνω στο My Funny Valentine. Το My Funny Valentine είναι ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει εκατοντάδες διασκευές, οι περισσότερες από αυτές πάρα πολύ επιτυχημένες. Ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε το 1937 στην παράσταση του Broadway Babies in Arms. Πέρασε πολλές φορές στον κινηματογράφο. Ήταν ένα από τα τραγούδια που ακούστηκαν σε αρκετά κατοπινά musicals της χρυσής εποχής του Broadway. Και φυσικά και του Hollywood, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις, το Paul Joy του 1957. Το Paul Joy, στο οποίο κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή, θα συνεχίσουμε με μερικά τραγούδια και σήμερα. Miles Davis, My Funny Valentine. Εδώ στο 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας.

My Funny Valentine από τον Miles Davis, να ακούσουμε την Trudy Erwin. Πώς τραγουδούσε στην ταινία Pearl Joy, το ίδιο τραγούδι, 1957. Ένα musical με πρωταγωνιστές τη Rita Hayworth, τον Frank Sinatra και την Kim Novak.

Ρίτα Χέιγουορθ, ντουμπλαρισμένη από την Τζοάν Γκρίρ, στο 1957, στο Παλτζόι, τραγούδουσε το ZIP 11 χρόνια αργότερα. Η Ρίτα Χέιγουορθ πρωταγωνιστεί σε ένα από τα ρότερα φιλμ νουάρ της δεκαετίας του 40, μια ταινία η οποία με να την κάνει διάσημη στα πέρατα της κινηματογραφικής οικουμένης.

Ρίτα Χέινγουορθ, η απόλυτη πρωταγωνίστρια της Τζίλντα, ή αλλιώς Γκίλντα, του 1946, μια ταινία που την έκανε διάσημη, την καθιέρωσε ως την απόλυτα μοιραία γυναίκα, ένας ρόλος που τη συνόδευσε για πολλά χρόνια μετά και ενδεχομένως να δείξει και τις υποκριτικές της ικανότητες, αφού όσο και αν προσπάθησε να το αποφύγει, ήταν κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Και ήταν κάτι που τη ζητήθηκε πολλές φορές αργότερα στον κινηματογράφο να επαναλάβει. Ο Γκλεν Φόρντ ήταν στην πρωταγωνιστή της αυτής της ταινίας, την Γκίλντα του 1946. Έκανε ένα εκρηκτικό ζευγάρι. Και ξαναλέμε ότι η ταινία είναι από τις ωραιότερα, από τα ωραιότερα φιλμ νουάρ της δεκαετίας 40. Έχει διατηρηθεί στην βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική.

Μια από τις δεκάδες επανεκτελέσεις και διασκευές του Χαμαντομίου είναι και αυτή που ακούμε μόλις τώρα από τους Pink Martini. Πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan με μουσικές τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Τον ηχοφροντίζει ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου.

Ήταν μια εξαιρετική διασκευή των Pink Martini πάνω στο Αμαντομείο. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την ταινία Τζίλτα του 1946. Μια ταινία που όπως είπαμε έκανε διάσημη στα πέρατα της κινηματογραφικής, σκουμμένη στη Ρίτα Χέμγουορθ με τον εκρηκτικό ανεπανάληπτο ερωτισμό της. Μια γυναίκα που ταλαιπωρήθηκε αργότερα στον κινηματογράφο. Ίσως δεν της δόθηκαν οι ευκαιρίες που της άξιζαν. Παρ' όλα αυτά, η Τζίλτα παραμένει ένα αριστοργηματικό φιλμ. Μια χρησιτομία ανάμεσα στα σκληροπυρηνικά φιλμ νουάρ και στα μελοδράματα της δεκαετίας του 40. Τεράστια εμπορική επιτυχία του 1946. Μια ταινία που έβαλε την Ρίτα Χέμγουορθ μέσα στη λίστα με τις σπουδαιότερες στάρ του Χόλιγουντ, τουλάχιστον της παλιάς περίοδου. Εκτός από το Αμαντομείο, στην Τζίλτα η Ρίτα Χέμγουορθ ερμήνευσε και το Put the Blame on Me, και παρότι το γεγονός ότι και στα δύο τραγούδια ήταν τουμπλαρισμένη από την Άνιτα Έλλης, τα δύο αυτά τραγούδια είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εικόνα της μεγάλης στάρ.

0: I'm not very good at zippers. But maybe if I had some help...
1: I'll help you.
2: I am an expert.
3: Ah, non, laissez-moi faire, je demande les premiers tout de même.
1: Hello, you guys. I hate to do this, but you know, Johnny, come on.
0: Leave me alone.
1: Come on.
4: What do you mean by it?
0: Now they all know what I am. And that should make you happy, Johnny. It's no use just you knowing it, Johnny. Now they all know that the mighty Johnny Farrell got taken. And that he married a...
5: Έχουμε μείνει στη Τζίλντα. Έτσι, ένα χαρακτηριστικό σημείο που θα ήθελα να μείνουμε και να το μοιραστώ μαζί σας είναι ότι ο σκηνοθέτης, ο Τσαρλς Βίλιντον, είχε δώσει οδηγίες στους πάντες να μην γνωρίζουν οι ηθοποιοί και κυρίως οι πρωταγωνιστές στο τέλος της ταινίας. Τους δίνονταν σελίδα-σελίδα, σκηνή-σκηνή, έτσι ώστε να εκπλήσονται πραγματικά μπροστά στο κείμενο ή κάθε φορά στην εξέλιξη ιστορίας. Και τα δύο τραγούδια της ταινίας που ακούσαμε πριν, το Αμαντομείο και το Που δεν πελέμε on Main, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι γυρίστηκαν αφού τελείωσαν όλα τα γυρίσματα της ταινίας. Να επανέλθουμε στη Ρίτα Χένγκουορθ, μάλλον να επανέλθουμε στο Παλ Τζόι με αφορμή τη Ρίτα Χένγκουορθ και να ακούσουμε το Money Fine Valentine, αυτή τη φορά από την Kim Novak του 1957.

My Funny Valentine, λοιπόν, ένα από τα διασημότερα κινηματογραφικά θεατρικά τραγούδια. Έχει περάσει τη ζωγραφία με σπουδαίους καλλιτέχνες, Kenny Rogers, Elvis Costello, Miles Davis, ακούσαμε την εκτέλεσή του, Ella Fitzgerald, Steve Goodman, Julie London, Harpo Marx, Barbara Streisand, Frank Sinatra, και να ακούσουμε και να μείνουμε στη διασκευή του Chet Baker.

Chet Baker, My Funny Valentine, σε μια από τις δεκάδες επανεκτελέσεις ενός θρυλικού θεατρικού παύλα κινηματογραφικού τραγουδιού. Να κάνουμε μια παράκαμψη χρονική και να πάμε στο 1937 και να ακούσουμε εκείνη την πρώτη εκτέλεση σε σκηνές του Broadway, όπως ακουγόταν στην θεατρική παράσταση του Broadway, Babies in Arms, 1937, My Funny Valentine.

My Funny Valentine 1937 από τις σκηνές του Broadway και από το θεατρικό musical Babies in Arms 50 χρόνια αργότερα για πολλωστή φορά το έργο επανεμφανίζεται στον κινηματογράφο αυτή τη φορά για τις ανάγκες ταινίας Fabulous Baker Boys με ερμηνεύτρια τη Michelle Pfeiffer.

Μίσελ Φάιφερ σε μια εκρηκτική εμφάνιση με ένα κατακόκκινο φόρεμα της φωτιάς πάνω σε ένα πιάνο. Τραγουδάει εξαιρετικά το My Funny Valentine το 1987 στο Fabulous Baker Boys. 30 χρόνια αργότερα η Μίσελ Φάιφερ τραγουδάει ξανά, αυτή τη φορά για τις ανάγκες της ταινίας Έγκλημα στο Orient Express.

Μίσελ Φάιφερ, μια ιδιαίτερη περίπτωση στο Hollywood, μια γυναίκα που και για αυτήν θα πούμε ότι δεν της δόθηκαν οι ρόλοι που ενδεχομένως άξιζαν, μια ιδιαίτερη παρουσία με πολύ ωραίες ερμηνείες στη διάρκεια των ετών που ασχολείται με τον κινηματογράφο. Orient Express 2017, Never Forget, τραγουδούσε στο τραγούδι των τίτλων της ταινίας, μια ταινία με την υπογραφή του Kenneth Branagh.

Ένα μουσικό θέμα του Patrick Doyle, γραμμένο ειδικά για το έγκλημα στο Orient Express του 2017, τεράστια εμπορική επιτυχία. Οι κριτικοί διχάστηκαν, δεν ήταν και τόσο καλές οι κριτικές. Ιδιαίτερα για τον Kenneth Branagh, που υπέγραφε όλη την επίβλεψη της ταινίας. Μια ταινία που ήταν ουσιαστικά remake της πρώτης κινηματογραφικής μεταφοράς του μυθιστορήματος της Agatha Christie το 1974. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, εκτός φυσικά από τον Kenneth Branagh, στο ρόλο του Ηρακλή Πουαρό, βρίσκουμε φυσικά τη Michelle Pfeiffer, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, Penelope Cruz, Judi Dench, William Dafoe και πολλούς άλλους διάσημους αστέρες του Hollywood.

Ακούσαμε ένα από τα μουσικά θέματα του Patrick Doyle που έγραψε για την ταινία «Έγκλημα στο Orient Express» με την υπογραφή του Kenneth Branagh το 2017, της Agatha Christie το μυθιστόρημα, και όπως είπαμε ήταν remake της πρώτης μεταφοράς στον κινηματογράφο του συγκεκριμένου μυθιστορήματος το 1974. Κατά τη γνώμη πολλών κριτικών, εκείνη η ταινία ήταν σαφώς ανώτερη καλλιτεχνικά από την προσπάθεια του Kenneth Branagh. Να είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ρήγας. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Groplan, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στον ήχο σήμερα ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Ένα ακόμα μουσικό θέμα του Patrick Doyle από το Έγκλημα στο Orient Express του 2017.

Ένα μουσικό θέμα του Patrick Doyle από τους τίτλους της ταινίας Έγκλημα στο Orient Express του 2017 με την υπογραφή του Kenneth Branagh. Θα επανέλθουμε και θα κλείσουμε την εκτενή αναφορά μας στο My Funny Valentine, αυτή τη φορά σε μια από τις αγαπημένες μας διασκευές με την εξαιρετική αισθαντική Julie London.

Η Τζούλι Λόντον λοιπόν ερμηνεύσε με το δικό της τρόπο ένα από τα πιο δημοφιλή θεατρικά και κατόπιν κινηματογραφικά τραγούδια όλων των εποχών, το My Funny Valentine, που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1937 στο musical του Broadway Babies in Arms. Στη δεκαετία του 50, ο Billy Wilder το 1959, έχοντας στο πρωταγωνιστικό του team την Marilyn Monroe, τον Tony Curtis και τον Jack Lemmon, παρουσιάζει μια από τις ωραιότερες κωμωδίες όλων των εποχών. Some Like It Hot, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια που τραγούδησε η μεγάλη στάρ.

Marilyn Monroe, I Wanna Be Live By You, πώς θα τραγουδούσε στο Some Like It Hot, του μερικοί του προτιμούν καυτό, του Billy Wilder, μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του δημιουργού και μια από τις ερώτητες κομμωδίες στον αμερικανικό κινηματογράφο. Θα κλείσουμε το σημερινό Grow Plan, αυτό το ταξίδι μας στο χώρο του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης μέσα από μουσικές και τραγούδια, με ένα μουσικό θέμα του αγαπημένου σε αυτήν την εκπομπή, Harry Mancini, για το μήνα Ταλή του 1969.

0: Από το Henry Mancini λοιπόν και το μουσικό του θέμα για το Me Natalie το 1969. Από τον Ιούλιο Ψογεωργίου που ήταν στον ήχο της εκπομπής Groplan. Και από τον Αλέξανδρο Ρίγα που επιμελήθηκε και παρουσίασε αυτή την εκπομπή, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζαρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Καλύτερα.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξεων χειρίας, ανέφερε Νίκ Κεραμέως. Είναι αστείο να μιλά για θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός της συγκάλυψης και της προσβολής των θεσμών, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Στις 8 στο Θησείο η παρουσίαση

0: κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η περιοχή, είπε από την Αλεξανδρούπολη η Kimberly Guilfoyle. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Κώστα Αχιλέα Καραμαλή από τρεις συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Φυλάκιση 3 ετών για τις ψευδείς καταθέσεις στη μητέρα της, τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εντατική στο Ηράκλειο. Ανήλικος έκδισε 15χρονη μέσω τεχνητής νοημοσύνης και μοιράστηκε τη φωτογραφία με φίλους του δικογραφία σε βάρος 2 15χρονων. Έκρηξη σε τάνκερ στα ανοιχτά του Ομάν, ασφαλές το πλήρωμα. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει Τεχεράνη μετά τις επαφές στο Κατάρ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατάρρευση γέφυρα στη Νότια Κορέα. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η ανεμέτρη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

Έφυγε πλήρης σήμερον ένας τιτάνας της jazz, του σαξοφώνου, ο Sonny Rollins, σε ηλικία 95 ετών, πλήρης σήμερον, στο σπίτι του. Εκτός από το να ηγείται το ίδιος μπάντες στην προσωπική του καριέρα, υπογραφήσεις με τον Miles Davis, τον Thelonious Monk, σπουδαία πράγματα σε όλη την καριέρα. Ο ιδιοφυής μουσικός της jazz, Waiting on a Friend, εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι των Rolling Stones που συμμετείχε και ανοίξαμε έτσι την απόψινη rock zone. Χθες δεν ήμασταν μαζί, μεγάλη εκδήλωση εδώ για τα γενέθλια του καναλιού στον Πειραιά, έπρεπε να βρεθούμε όλοι εκεί με τον Παναγιώτη Τιμογιαννάκη, την παρουσίαση του βιβλίου του Oscars. Πολύ ωραία εκδήλωση, πολύ ωραία πράγματα, σπουδαίος ο Τιμογιαννάκης χθες. Και έτσι ξεκινάμε την εβδομάδα από σήμερα Τρίτη, 9 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Δυστυχώς με άσχημα νέα ξεκινήσαμε με τον Sonny Rollins. Έφυγε επίσης στο ίδιο όργανο και ο Dick Parry. Ο Dick Parry που ήταν Βρετανός σαξοφωνίστας και τον έχουμε απολαύσει σε σπουδαίες ηχογραφήσεις των Pink Floyd. Έφυγε και αυτός χθες σε ηλικία 83 ετών, με τον David Gilmour να ανεβάζει στα social media τη θλίψη του για τον Dick Parry. Τον θυμόμαστε από κομμάτι το Money, το Shine On You Crazy Diamond, αλλά και το Us and Them, με το οποίο θα συνεχίσουμε απόψε. ...6951-904-904... τα μήνυματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr, τα δικά σας email, και 210-4224-441-6, ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Δύο σπουδαίοι μουσικοί που έφυγαν χθες και οι δύο στο ίδιο όργανο. Ο σπουδαίος Τιτάνας του σαξόφωνου Σολ Ρόλινς και εδώ ο Ντικ Πάρι που τον ακούσαμε σε σπουδαίες ηχογραφήσεις των Pink Floyd. Έντυσε κομμάτια του με το σαξόφωνο του όπως το Money, το Shine on You Crazy Diamond αλλά και το Us and Them που ακούσαμε εδώ. Συνεχίζουμε μονοπάτια να πάμε σε νέες ηχογραφήσεις, σε ένα καινούριο κομμάτι της Olivia Rodrigo. Έρχεται το νέο της άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love που θα έρθει 12 Ιουνίου, πλησιάζει σιγά σιγά. The Cure.

23 λεπτά μετά τις 5, καναλί 1.4, καινούργια Olivia Rodrigo, The Cure. Περιμένουμε και το νέο της άλμπουμ 12 Ιουνίου. Μένουμε σε pop μονοπάτια, καινούργιο κομμάτι και από Charlie XCX, SS26, το νέο της single

καινούργια Charlie XCX, SS26 το κομμάτι που ακούσαμε. Και μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Πάμε να κλείσουμε μια επιτυχία από το παρελθόν, δεκαετία 80. Πάμε στο 1984 για την Denise Williams, δεύτερη φωνή στο Stevie Wonder. Αλλά σαν σήμερα το 1984, στις 26 Μαΐου, ξεκίναγε ένα σερί δύο εβδομάδων στο νούμερο 1 της Αμερικής με το single Let's Hear It For The Boy από την πολύ εμπορική ταινία της δεκαετίας του 80, Footloose. Επίσης, με αυτό το κομμάτι έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Βρετανία. Σε λίγο και πάλι μαζί στο δεύτερο ημίωρο, μείνετε εδώ στους 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μια τροφική κλήρυνση ALS.
0: The Rock Zone. Η Rock Zone.

τον Eminem και το Clean Out My Closet μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Το θυμηθήκαμε καθώς σήμερα έχει κυκλοφορήσει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του πίσω στο 2002, το The Eminem Show. Και μία από τις καλύτερες στιγμές ήταν αυτό εδώ. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4, 69,51, 904-904, τα μήνυματά σας στο Viber. 2-10-42-24-4-4-1-6. Ανοιχτές γραμμές για εσάς, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Σαν σήμερα έχουν γεννηθεί σπουδαίοι μουσικοί. Συμπληρώνονται σήμερα και 100 χρόνια από την γέννηση του Miles Davis. Λέγαμε για τον Sonny Rollins που είχαν νωρίς στην καριέρα συναντηθεί αυτοί οι δύο, νωρίς στην καριέρα του Sonny Rollins. Ο Miles Davis που συμπληρώνεται φέτος 100 χρόνια από την γέννησή του. Δεν θα παίξουμε κάτι από τον Miles Davis, αλλά θα σας πω ότι ο Νίκος Ξανθάκος κάτι βλέπω ετοιμάζει, ίσως και μέσα στην εβδομάδα, ένα αφιέρωμα για τον σπουδαίο Davis. Εδώ εμείς θα μείνουμε στην Lauryn Hill, συγγνώμη, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, μέλος των Fugees, έτσι τη γνωρίσαμε. Νούμερο 1 με το κομμάτι που θα ακούσουμε, τη διασκευή στο Killing Me Softly, το 1996 στη Βρετανία. Η ίδια τεράστια επιτυχία στην προσωπική της καριέρα με το άλμπουμ της The Miseducation of Lauryn Hill, νούμερο 1 στην Αμερική και νούμερο 2 στην Βρετανία. Ένα άλμπουμ που έχει πάνω από 20 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Πάμε να τη θυμηθούμε εκεί στα χρόνια των Fugees. Γίνεται σήμερα 51 ετών.

Lauryn Hill στα χρόνια των Fugees και η μισόφλη διασκευή που τους έστειλε στο νούμερο 1 στην Βρετανία το 1996. 18 λεπτά πριν τις 6 και μένουμε σε γενέθλια για τον πολύ αγαπημένο, πολύ αγαπητό εδώ στην, και εδώ στην Ελλάδα, Lenny Kravitz, ο οποίος γεννηθήκε αυτός σαν σήμερα, 26 Μαΐου, και γίνεται σήμερα, το πιστεύετε ή όχι, γιατί τελευταία φορά που τον είδαμε δεν φαίνονταν καθόλου, 62 χρονών. It ain't over till it's over, ένα από τα

Ακούσαμε τη Lauryn Hill και την Lenny Kravitz που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και ο Colin Verncombe που έφυγε νωρίς σε ηλικία 53 ετών το 2016, 10 χρόνια πριν. Σε ένα τροχαίο είχε εμπλεχθεί. Και ακούσαμε το Wonderful Life. Καλά, εδώ στην Ελλάδα το όνομά του ήταν ψηλό άγνωστο. Όλοι τον έλεγαν Black από το συγκρότημα. Η φωνή λοιπόν των Black που το 1987 έκανε top 10 επιτυχία στη Βρετανία με αυτό εδώ, το Wonderful Life. Κάτι πολύ παραπάνω βέβαια εδώ στη χώρα μας εκείνα τα χρόνια και μετά. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ εδώ στην Ελλάδα. Και παίχθηκε πολύ βέβαια και στο ελληνικό ραδιόφωνο από το 87 και έπειτα. Wonderful Life, Black. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά της πρώτης ώρας.

Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες και κυρίως από το χώρο του ανεξάρτητου ροκ κυκλοφορίες την Παρασκευή, τα νέα άλμπουμ δηλαδή της εβδομάδας. Θα ξεκινήσουμε με ένα που η αλήθεια δεν το έχω ακούσει ολόκληρο ακόμα, παίρνει πολύ καλές κριτικές βέβαια από όσα διάβασα. Το άλμπουμ των Coral από το Liverpool, ένα σχήμα που παρακολουθούμε από τα πρώτα του βήματα εδώ στη ροκ ζώνη. Είμαστε από τους πολύ πρώτους που τους παρουσίασαν εδώ στην Ελλάδα. 388 το νέο τους άλμπουμ. Αυτό είναι πολύ ωραίο single, το Let The Music Play. Θα πούμε περισσότερα βέβαια μόλις ακούσω και το άλμπουμ. Λογικά σήμερα θα έχω την ευκαιρία να το ακούσω ολόκληρο. Πάντως από ό,τι γράφουν οι συνάδελφοι στα μέσα. Αυτό το άλμπουμ παίρνει 4 αστεράκια και πάνω. Νέοι Coral.

Let the Music Play, καινούργη κόραλ από το νέο της άλμπουμ 388, μία από τις καλές κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Θα ακούσουμε βέβαια περισσότερα μέσα στην εβδομάδα και από τους κόραλ. Και πάμε σε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της φετινής χρονιάς, τον Little Barry. Το είχαμε πει και πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, ήμασταν πολύ σίγουροι ότι αυτό θα είναι από τα καλύτερα rock άλμπουμ της χρονιάς. Επέστρεψαν λοιπόν με το Gravity Freeze, κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Morbid Miles of Road από αυτή τη νέα δουλειά των Little Barry, που είναι κάτι σαν το άλμπουμ της εβδομάδας. Θα ακούσουμε όλες τις μέρες κάτι από αυτό το άλμπουμ, το οποίο μάλλον κλείνει και μια θέση για τα καλύτερα της φετινής χρονιάς. Επιστρέφουμε εδώ στην δεύτερη ώρα. Έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα για το επόμενο ημίωρο. Καινούργιους Fake Dad, καινούργιους Arab Strap, Nothing But Thieves, Future Islands κλπ. Κλπ. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Little Barry, More Bad Miles of Road. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσουν να λαμβάνουν οι δικαιούχοι συντάξεων Χειρίας, ανέφερε η Νίκη Κεραμέως. Η δίθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, το μήνυμα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση. Στις 8 στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Κώστα Καραμαλή από τρεις συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 40 ατόμων για απάτες με προνοιακά επιδόματα μέσως TaxisNet, πάνω από 199.000 ευρώ η ζημία για τους παθόντες και το ελληνικό δημόσιο. Φυλάκιση 3 ετών για τις ψευδείς καταθέσεις στη μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε εντατική στο Ηράκλειο. Τη ζωή του έχασε 15χρονος σε τροχαίο με δίκυκλο στη Λάρισα. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας μετά τις νέες αεροπορικές επιδρομές. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μέτρη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

στην δεύτερη ώρα. Πάντα καναλιά 90,4. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Rock Zone στα ραδιοφωνά σας από τις 5 μέχρι τις 7. Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Αντωνόπουλος λίγο αργότερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη. 7 με 9 στο δεύτερο μέρος της Rock Zone. 69-51. 904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. Και 210-42-24-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Future Islands. Αντί για κάποιο best of με αφορμή τα 20 χρόνια που συμπληρώνουν φέτος, μια άλμπουμ, το From a Hole in the Floor του Fountain of Youth, εναλλακτικές εκδόσεις επιτυχιών τους, σπάνια κομμάτια και πολλά άλλα. Ένα από αυτά και το One Day που άνοιξε την δεύτερη ώρα. Και αυτό το άλμπουμ, όπως τον Little Barry και τον Coral που ακούσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, όλα αυτά κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε, είναι νέες κυκλοφορίες. Και θα συνεχίσουμε με τέτοιες. Πάμε σε ένα κομμάτι που παίξαμε την Παρασκευή που μας πέρασε, το σπουδαίο καινούριο σίγκλ των Arab Strap, εντυπωσιακό. You, you, you.

πραγματικά εντυπωσιακό το καινούριο σίγγλ των Arab Strap, You, You, You. Ενώ θα συνεχίσουμε με νέες κυκλοφορίες, πάμε στο Los Angeles για το δίδυμο των Fake Dad και αυτή με ένα καινούριο σίγγλ. Ο τίτλος του είναι Third Degree, πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα εδώ από τη Ροξόνη.

Αυτή ήταν η καινούργη Fake Dad από το Los Angeles, Third Degree, το νέο του single. Και συνεχίζουμε με νέες κυκλοφορίες. Πάμε στους Nothing But Thieves. Μετά από 3 χρόνια επιστρέφουν με καινούργια πράγματα. Έχουν ένα καινούργιο single, πάμε να το ακούσουμε. Evolution.

Evolution, το νέο single των Nothing But Thieves. Όσοι πάτε στη συναυλία των Cure θα τους δείτε εκεί, τους Nothing But Thieves. Είναι και αυτή κομμάτι του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού. Στο Eject θα πλαισιώσουν τους Cure και είναι πολύ πιθανό βέβαια να παίξουν και αυτό το νέο τους κομμάτι Evolution. Στους Cure θα πάμε για τη συνέχεια. Σαν σήμερα, η επιτυχία στην Αμερική για τους Cure δεν ήρθε κατευθείαν. Σαν σήμερα κυκλοφορούσε το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. 39 χρόνια πριν, 26 Μαΐου του 1987, είναι το πρώτο άλμπουμ των Cure που μπήκε στα 40 καλύτερα στην Αμερική και τους χάρισε βέβαια και ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό. Και βέβαια παράλληλα γνώριζαν επιτυχία σε άλλες χώρες. Αυτό το άλμπουμ top 10 σε πολλές άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Μεγάλες επιτυχίες από αυτό το άλμπουμ ήταν τα single Why Can I Be You και το Just Like Heaven που διάλεξα.

Just Like Heaven, η Cure από το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 39 χρόνια πριν, σαν σήμερα, κυκλοφόρησε αυτό το 7ο studio album των Cure. Μεγάλη επιτυχία που τους άνοιξε το δρόμο και στην Αμερική. 1979, επόμενος σταθμός για τους Blondie και το κομμάτι Sunday Girl, που θα γινόταν το δεύτερο νούμερο 1 σαν σήμερα στη Βρετανία για τους Blondie.

Sandy Girl, σαν σήμερα νούμερο 1 στη Βρετανία το 1979, δεύτερο νούμερο 1 εκεί για τους Blondie, από το Parallel Lines, το πιο εμπορικό άλμπουμ εκείνη τη χρονιά. Φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος του ημιώρου. Θα κλείσουμε με τα γενέθλια απόψε του Wayne Hussey, μέλος των Dead or Alive, το 85 νούμερο 1 με το You Spin Me Round Like a Record, Sisters of Mercy, και μετά βέβαια βασικός τραγουδιστής των Mission. Εμείς θα θυμηθούμε αυτή την περίοδο και λέω να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με το Butterfly on a Wheel. Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισό. Μείνετε εδώ στη Rock Zone.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

με μια εμβληματική ηχογράφηση ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. The night they drove old Dixie down, η band. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο σπουδαίος Λίβον Χέλμ, ντράμερ και τραγουδιστής των band, ο οποίος έφυγε νικημένος από το καρκίνο σε ηλικία 71 ετών το 2012, αλλά είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1940. Είναι η φωνή πίσω από κλασικές ηχογραφήσεις όπως αυτή εδώ.

Και αν αυτή είναι μια σπουδαία ηχογράφηση, το επόμενο είναι ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. Σίγουρα θα υπάρχουν μουσικοκριτικοί που θα το χαρακτηρίσουν ως το σπουδαιότερο. 1967, 59 χρόνια πριν, 26 Μαΐου, κυκλοφορούσε το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, που άλλαζε τα πάντα όσον αφορά την pop μουσική, τη δισκογραφία γενικότερα. Οι καινοτομίες στην τραγουδοποιία και την παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο γεφύρωσε την pop με την υψηλή τέχνη, είναι μοναδικές στην ιστορία της μουσικής. Σαν σήμερα λοιπόν, 59 χρόνια πριν, το Sgt. Pepper's, ένα άλμπουμ με πάνω από 32 εκατομμύρια πωλήσεις πια, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ σε πωλήσεις όλων των εποχών, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα το βρείτε παντού σε όποιον έχει βάλει κάτω να φτιάξει μία λίστα με τα σπουδαία άλμπουμ όλων των εποχών. Και όλη η σπουδαιότητα καταλήγει σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, στο A Day in the Life.

Όλα αυτά που έκαναν οι Beatles σε αυτό το άλμπουμ ούτε καν τα είχαν φανταστεί κάποιοι άλλοι. Μια εμβληματική στιγμή στην ιστορία της μουσικής, 59 χρόνια πριν, όταν κυκλοφόρησε αυτό εδώ το άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ένα από τα πιο επιδραστικά άλμπουμ όλων των εποχών. 30 χρόνια μετά, ας πούμε, κυκλοφόρησαν οι Radiohead το σίγγλ τους Paranoid Android το 1997, σαν σήμερα 26 Μαΐου.

εξάλεπτο κομμάτι από τα σπουδαία των Radiohead, χωρισμένο σε τέσσερα μέρη. Paranoid Android, ένα από τα εμβληματικά σίγγλ των Radiohead που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1997 από το σπουδαίο τους OK Computer. Ένα σίγγλ που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στη Βρετανία. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει μέσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εμβληματικά σίγγλα από τα συγκροτήματα που το κυκλοφόρησαν στη σειρά εδώ το Paranoid Android των Radiohead, και 5 χρόνια πιο πριν, πάλι σαν σήμερα, 26 Μαΐου του 1992, από το άλμπουμ Angel Dust των Faith No More, πρώτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ, το Midlife Crisis, η πρώτη φορά που πήγαν νούμερο 1 στη λίστα με τα Alternative Songs η Faith No More, και επίσης μία top 10 επιτυχία στη Βρετανία. Μπαίνουμε στα τελευταία 10 λεπτά με τους Faith No More.

Faith No More, Midlife Crisis, ένα από τα πολύ καλά τους κομμάτια από τη δισκογραφία των σπουδαίων Faith No More, Angel Dust, το άλμπουμ. Σαν σήμερα έχει κυκλοφορήσει αυτό το σίγγλ 26 Μαΐου του 1992 και μας φέρνει πολύ κοντά στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Κρατήσαμε για τελευταίο κομμάτι ένα των Fleetwood Mac, όχι ένα, την μεγαλύτερη επιτυχία τους, για τη Stevie Nicks που σήμερα γίνεται 78 ετών. Γεννημένη το 1948, σπουδαία φωνή, μαζί με τους υπόλοιπους βέβαια, αλλά ήταν αυτή που ακούγεται, που ερμηνεύει τη νούμερο 1 επιτυχία του 77 από το σπουδαίο τους Rumours, ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών, το Dreams, και θα κλείσουμε με αυτό απόψε. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.

0: στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ενοχλεί που η χρεοκοπημένη ιδέα του ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε ενεργειακό πρωταθλητή, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σε μία ώρα στο Θησείο, η παρουσίαση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Κώστα Καραμαλή από τρεις συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο. 39 συλλήψεις ανά την Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη, στην Αθήνα αντιπροσωπεία της Ευρωβουλής. Πάνω από 14 τραύματα με κατσαβίδι και μαχαίρι έφερε στο πρόσωπο 67χρονος που δολοφονήθηκε από το γιο του στη Θεσσαλονίκη. Διακοπή κυκλοφορία στην κάθοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμία στα Ενόφυτα λόγω έκτακτων εργασιών. Εξηγήσεις για την επίθεση στο Κίεβο έδωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών στον Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή στο Νότιο Λίβανο. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μέτρη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
1: ...90,4... Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η

0: Πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα Προλαμβάνω και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. If you simply close your eyes and allow yourself to hear all the sounds that are going on around you, just listen to the general hum and buzz of the world as if you were listening to music. Don't try to identify the sounds you're hearing. Don't put names on them. Simply allow them to play with your eardrum. Don't judge the sounds. There are no, as it were, proper sounds or improper sounds. It's all just sound. As you hear sounds coming up in your head, you simply listen to them as part of the general noise going on, and soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together.

good. Yeah. You're looking good. Yeah. You're looking good.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Ενοχλεί που η χρεοκοπημένη ΔΕΗ του ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπεται σε ενεργειακό πρωταθλητή, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα στο θυσίο η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα 40 ατόμων για απάτες με προνοιακά επιδόματα μέσω TaxisNet, περίπου 200.000 ευρώ η ζημία για τους παθόντες και το ελληνικό δημόσιο. Στο νοσοκομείο, ο 10χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από Ρωμά στο Μεσολόγγι για να του πάρουν τα παπούτσια και τα κέρματα. Πάνω από 14 τραύματα με κατσαβίδι και μαχαίρι έφερε στο πρόσωπο 67χρονος που δολοφονήθηκε από το γιο του στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας κοντά στα Κάμενα Βούρλα, απεγκλωβίστηκε μόνος το οδηγός. Για χρήση όπλων μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Δούμας. Στο μισό μειώθηκαν τα ευρωπαϊκά κράτη που συνέβαλαν στη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις πέρασαν την κίτρινη γραμμή στο νότιο Λίβανο. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μέτρη, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Άρχισε πριν από λίγο στο Θησίο η παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο Γεώπολης ξαναρχίζει αύριο στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής σε παρουσίαση βιβλίου. Τη ζωή της έχασε 34χρονη από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία στην Πρέβεζα. Στο νοσοκομείο 10χρονος από επίθεση από Ρωμά στο Μεσολόγγι για να του πάρουν τα παπούτσια και τα χρήματα. 57 συλλήψεις και 282.000 ευρώ πρόστιμα για πυρκαγιές από την αρχή του 2026. Στο τρίτο check-up μέσα σε 13 μήνες υποβλήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλα πήγαν τέλεια, είπε. Συγκαλεί αύριο συνεδρίαση της κυβέρνησης για το Ιράν στο Camp David. Για χρήση όπλων μαζικής καταστροφής κατά του Κιέβου, σε περίπτωση που άμαχοι στη Ρωσία δεχτούν επίθεση, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Δούμπας. 28χρονη στο Ιράν γέννησε στη φυλακή και στη συνέχεια εκτελέστηκε για τη δολοφονία του συζύγου της. Αποτάχθηκε η Ισραηλινή στρατιωτική εισαγγελέα που διέρευσε το βίντεο με την κακοποίηση Παλαιστίνιων κρατουμένων. 25 χρόνια φυλάκιση σε Γάλλο τραπεζίτη που εξέδιδε τη σύντροφό του σε περισσότερους από 487 άντρες. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η ανεμέτρη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καραλής. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
6: Στον επόμενο τόνο
7: είναι ώρα για ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. 9 λεπτά μετά τις 9. Το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Δημήτρης και απόψε, αλλά όχι Παπαδάκης, Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής και μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για 3 ολόκληρες ώρες, ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Όλους εσάς εκεί έξω. 6951 904-904 για τα Viber μηνύματά σας. No bad vibes. Έτσι ανοίξαμε αυλαία. Όμορφη βραδιά. Σε κάποιες χώρες όπως την Πολωνία, σήμερα είναι η μέρα της μητέρας. Ενώ σε Αμερική είναι η μέρα του χάρτινου αεροπλάνου και του swing. Αυτά λοιπόν με το τι είναι σήμερα. Τώρα βέβαια έχει ένα ενδιαφέρον τι μπορεί να σημαίνει η κάθε ημερομηνία για τον καθένα από μας. Κάποιος ας πούμε μπορεί να έχει την ονομαστική του εορτή. Όχι όμως σήμερα δεν ξέρω αν είναι κάτι, κάποια συγκεκριμένη μέρα. Δεν έχω δει κάτι. Μπορεί κάποιος να έχει τα γενέθλιά του. Μπορεί να είναι η επέτειος που γνώρισε τον καλό του ή την καλή του. Μπορεί να είναι μια χαρούμενη επέτειος, μπορεί από την άλλη και όχι. Έχει ένα ενδιαφέρον, ξέρεις, να σκέφτεσαι 26 Μαΐου. Τι έγινε 26 Μαΐου? Έχει συμβεί στη ζωή μου 26 Μαΐου? Έχει συμβεί κάτι? Όχι, όλα καλά, προχωράμε. Και να δίνουμε έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στην κάθε μέρα. Ωραίο θεματάκι αυτό, πάμε να το χαρούμε. Ο Θεός με όλους, είπαμε, το ξαναλέμε.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως τη σημασία του να δίνουμε σημασία στις μέρες μας, να θυμόμαστε τι μπορεί να έγινε, ας πούμε, κάποια στιγμή 26 Μαΐου στη ζωή μας. Και αν όχι 26 Μαΐου, ξέρετε, είναι μια πάσα αυτό. Μπορεί να πεις ότι δεν έγινε 26 Μαΐου, έγινε την τάδε ημερομηνία. Γνώρισε, ας πούμε, την τάδε ή τον τάδε. Δίνουμε μικρές αφορμές ο καθένας στον εαυτό του μέσα στην καθημερινότητά μας για να θυμόμαστε πραγματάκια. Να σκεφτόμαστε στιγμές, ανθρώπους, περιόδους της ζωής μας, αξίες, συνήθειες που ξεχάσαμε, που αφήσαμε λίγο στην άκρη. Να ξέρεις, το αξίες δεν είναι το ανέφερα τυχαία. Έτσι λοιπόν δεν χρειαζόμαστε δυνατά πράγματα, απλά μια πασούλα, μια αφορμή για να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Και μόνο καλό μπορεί να μας κάνει αυτό. Αρχικά το να σκεφτούμε και στη συνέχεια να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Στο ξεκίνημα του ταξιδιού μας 16 λεπτά μετά τις 9. Ο Πειραιάς στο ραδιοφωνό του, ο Δημήτρης Μορφέσης στα του ήχου, ο Μπάμπης Καραλής εδώ στο ταξίδι παρέα με φίλους. Γεια σου Γιώργο, σε πρόλαβα σήμερα. Αλεξάνδρα, Νίκο, Δημήτρη.

Κάτσε τώρα να στείλω κι εγώ ένα θέμα στο φίλο μου το Δημήτρη που μου στείλε μια φωτογραφία. Άρα έψαξα και βρήκα αυτό, για αυτό που μου έστειλες. Ξέρεις τι έλεγε ο Ελίτης? Το έχω ξαναπεί δεκάδες. Αυτό το έχω πει δεκάδες φορές. Θεέ μου, πόσο γαλάζιο ξοδεύεις για να μην σε βλέπουμε.

Εντάξει, και αυτή τη διαδρομή παρέα τώρα που είσαστε είναι σούπερ. Σούπερ. Αυτά είναι δεν λες τίποτα. Αυτές οι στιγμές, Δημήτρη, είναι στιγμές που ζεις, ξέρεις. Όταν μπορείς και κοιτάς αυτές τις εικόνες και τις μοιράζεσαι και μαζί μας. Είναι σούπερ.

Εγώ, ας πούμε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή, ακούγοντας και μεταδίδοντάς το κιόλας, είναι σούπερ. (6) 9 51 904 904, για να μας πείτε κι εσείς τι είναι σούπερ.

το σούπερ αναμφισβήτητα είναι διαφορετικό για τον καθένα. Για άλλον είναι μια μεγάλη επιτυχία. Για άλλον να καταφέρει απλώς να σηκωθεί το πρωί με δύναμη. Καμιά φορά σούπερ είναι μικρές στιγμές. Ένας άνθρωπος που σε σκέφτηκε, ένα γέλιο, μια απάντηση που πήρες από το σύμπαν. Μια βόλτα, ένα τραγούδι τη σωστή στιγμή. Ίσως τελικά σούπερ να είναι οτιδήποτε σε κάνει να νιώθεις λίγο πιο ζωντανός. Για κάποιους σούπερ είναι να είναι ήρεμοι, να μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ χωρίς βάρος. Για κάποιους σούπερ μπορεί να είναι οι άνθρωποι που μένουν αληθινοί όταν όλα αλλάζουν. Σούπερ μπορεί να είναι ένα μήνυμα, ας πούμε, το πρωί από κάποιον που θέλεις. Σούπερ είναι να γελάς. Και πιο σούπερ ακόμα να γελάς δυνατά. Σούπερ μπορεί να είναι μια βόλτα με μουσική στα ακουστικά. Σούπερ είναι να νιώθεις όταν ανήκεις κάπου. Σούπερ είναι το πρωινό σου καφεδάκι. Μαγιά. Εσύ ξέρεις τι βλέπεις αυτή τη στιγμή. Σούπερ μου λέει είναι αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή. Στείλ το μου ρε Μαγιά, όπως μου το στείλει ο Δημήτρης. Σούπερ είναι το παγωτό μου λέει. Άγγελος. Σούπερ είναι να βλέπεις τον ήλιο, Δημήτρη, ακριβώς.

Σούπερ είναι το πανηγύρι στο χωριό μου. Έλα ρε φίλε. Μέσα είμαι. Πάει σε ένα πανηγύρι το καλοκαίρι στην Καρδαμίλη, στο Εξοχώρι. Στο Εξοχώρι στην Καρδαμίλη. Πω πω πω. Απίθανο.

Γεια σου Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ αδελφέ. Για εχθές. Το κομμάτι έχει διάρκεια 9 λεπτά. Πού να παίξει όλο στον αέρα. Σούπερ είναι που είχαμε την τύχη να γίνουμε γονείς. Να βλέπουμε τα μικρά πλασματάκια να τρέχουν κατά πάνω μας φωνάζοντας μπαμπά. Τα υπόλοιπα που είπες τέλεια, όμορφα, αλλά λιγότερα. Νικό,

Λέω, Νίκο, ξέρεις, σήμαινε τον Νίκο γιατί μην κόψω και το θέμα. Είσαι σούπερ και εσύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Εσύ είσαι σούπερ και ο καθρέφτης σου. Σας ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Αν αρχίσουμε τώρα να λέμε τα σούπερ μας, θα μπλέξουμε. Αυτό λοιπόν, ας λέμε για το δροσερό νερό και τα λοιπά και τα ξέρεις τώρα. Μένα με νοιάζει που τα σκεφτόμαστε ο καθένας τα σούπερ του.

Είναι πολλά αυτά που θέλω να πω, αλλά θέλουμε μια εκπομπή, μου λέει ο Δημήτρης, οπότε τα σκέφτομαι. Έτσι παιδιά, το καλύτερο. Μη σταματάτε να σκέφτεστε ποτέ θετικά, μη σταματάτε ποτέ να σκέφτεστε τους ανθρώπους σας, τις στιγμές σας. Δώσε μου ένα λεπτό, Νικόλα. Κάτσε να το βγάλω ανοιχτή τον Νικόλα τώρα, γιατί με πήρε τηλέφωνο 4.30 ώρα το μεσημέρι και του λέω σε παίρνω σε 5 λεπτά. Νικόλα.

Ξέρεις Δημήτρη, αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να διορθώσω. Έχετε μία έκφραση εσείς οι ναυτικοί, το πορεία, ξέρεις, αυτό που μου έχεις γράψει εδώ. Και το στίγμα βέβαια, αλλά είναι στο χαρακτήρα μου αυτή η πορεία, ξέρεις, όταν τη χαράξω, τέλος. Και αυτό δεν είναι καλό. Καταλαβαίνεις τώρα. Όταν το καράβι χαράξει πορεία, δεν το τη βγάζεις με τίποτα, δεν την αλλάζεις με τίποτα. Τίποτα δεν την επηρεάζει. Λοιπόν, είμαστε μαζί. Rain, το θέμα που μόλις έφυγε, που μόλις ολοκληρώθηκε. 18 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. 6, 9, 51, 904, 904 για τα Viber μηνύματά σας. Και τώρα φωτιές. Αλλάζει λες? Όχι εσύ. Κάτσε, μπορεί τώρα να έχω... Εγώ δεν αλλάζω πάντως. Άρα δεν έχω, πώς το λένε, κακή πληροφόρηση. Άρα δεν είναι ναυτικός ο... ναυτική η φιλοσοφία μου. Είναι ξεροκεφαλιά.

κόντρα στον καιρό. Ντουβάρι, ρώτα και εμένα που έχω άντρα ναυτικό. Έλα τώρα, Βάσο, τα φιλιά μου. Το περνάς και το ντουβάρι, δηλαδή, μπαπ, το περνάς. Είμαστε ξεροκέφαλοι, τι να κάνουμε. Ποτέ μπροκόντρα χάνεις. Δημήτρη, έλα πιο κοντά να σου πω ένα μυστικό. Νίκο, έλα κι εσύ. Υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι που το αγαπώ πολύ και λέει, για να δω το ξέρετε, δεν το πω όλο. Λοιπόν, πάντα γελαστή και γελασμένη. Για πείτε μου ερμηνευτή. Πάντα γελαστή και γελασμένη. Και τι λέει πριν?

Αδελφέ μου Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να σου αρέσουν οι μουσικές μας και η συντροφιά μας εδώ. Να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Το κρατώ για μένα. Ευχαριστώ πολύ.

Όχι, δεν θα πάμε με αυτό στις 10. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Δεν το έχω καταλάβει βέβαια πώς έχει περάσει και απόψε σχεδόν μία ώρα διαδρομής, μία ώρα ταξιδιού. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στο ραδιοφωνό του. Μπίλι το θέμα. Πω πω πω. 6-9-51-904-904. Σαν να περνάμε καλά απόψε. Γεια σου Αφροδίτη. Χριστό. Hello. Ντένι. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ. Μπίλι και δώστε του λίγο.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
5: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα

0: Τα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

to see.

όσα χρόνια και να περάσουν, αυτά τα θέματα είναι βαθιά χαραγμένα στο μυαλό μας. 18 λεπτά μετά τις 10. Βραδιά Τρίτης, 26 Μαΐου. Όμορφη, γλυκιά, καλοκαιρινή βραδιά. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

Εντάξει, αυτό είναι θεματάρα μεγάλη. Γιατί μιλάω και με έναν αγαπημένο φίλο τώρα. Εδώ έχουμε μια κουβέντα, έχουμε βουτήξει το χθες, έχουμε έρθει στο σήμερα, ξαναβουτάμε στο χθες. Παρελθοντολογούμε κάργα. Γιωργάρα μου, αδελφέ μου.

Έτσι λοιπόν, έχω ξεκινήσει μια κουβέντα με τον αδελφικό μου φίλο τον Γιώργο τον Δανέζη, που έχουμε περάσει μια ολόκληρη ζωή παρέα κάνοντας ατέλειωτες βραδινές ραδιοφωνικές εκπομπές. Τότε στην εποχή που το ραδιόφωνο ήταν εντελώς διαφορετικό. Συναντάμε μέχρι και σήμερα φίλους που έχουν μεγαλώσει πολύ και μας έχουν δώσει και κασέτες που μας έγραφαν τότε. Τότε μας έγραφαν σε κασέτες. Δεν μας έγραφαν όπως σήμερα. Τότε μας έγραφαν σε κασέτες. Λοιπόν, και αυτό που συνέβαινε ήταν πολύ, πολύ, πολύ, πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο όμως. Έχουμε γελάσει απίστευτα πολύ. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το γέλιο. Να το προσφέρεις και να μπορείς και να γελάς. Νομίζω ότι είναι χάρισμα της ζωής. Μπορείς να προσφέρεις και να μπορείς να γελάς. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε. Δεν ξέρω, μακάρι στις ζωές σας, αλλά κοινωνικά δεν συμβαίνει, οι άνθρωποι να είναι τόσο χαρούμενοι όσο ήταν παλιότερα. Μπορεί να τα έχουμε καταφέρει εμείς, έτσι. Αλλά ξέρετε, όπως έλεγε και ένα φιλοσοφικό κείμενο, παιδιά, εμείς κάποια στιγμή στη ζωή μας καταφέραμε να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχείς, δηλαδή το είχαμε αγγίξει, Γιώργο. Έλα, Μιχάλη, όλοι χωράνε. Μιχάλη, ο Μπάτμαν. Γιώργο, Αντώνη. Άρε Γιώργα, άρε. Άδελφε μου. Πάρε μια θεματάρα λοιπόν. Για σένα, αδελφέ μου.

Άστο ρε Αντώνη, άστο. Άρε Γιωργάρε, τι ωραία κουβέντα κάναμε. Έχουμε περάσει απίστευτα στο ραδιόφωνο, είτε παίζοντας είτε ακούγοντας. Δεν ξέρω εσύ Γιώργο αν μπορούσαμε ποτέ να το διαχωρίσουμε αυτό. Αν περνάγαμε καλύτερα παίζοντας ή ακούγοντας. Ήταν το ίδιο και το αυτό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε ραδιόφωνο, συνεχίζουμε να το αγαπάμε. Συνεχίζουμε να το βλέπουμε ακριβώς όπως το έχουμε στην καρδιά μας. Ένα μέσο φτιαγμένο από ανθρώπους για ανθρώπους, ένα μέσο που σε βοηθάει να ζεις και να ξαναζεις τις δικές σου εικόνες, να δημιουργείς τις δικές σου εικόνες. Να σκέφτεσαι, να θυμάσαι και να ονειρεύεσαι. Τα λέμε αυτά γιατί ολοκληρώνουμε το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, του ταξιδιού μας, εδώ που μιλάμε και παίζουμε μουσικές από τις 10 μέχρι τις, από τις 9 μέχρι τις 10.30, από τις 10.30 και μετά μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Κάθε βράδυ μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα. Παππού από εδώ να σου συστήσω το διευθυντή μου. Γιώργα ρε φοβερή μνήμη. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Για σας και τους φίλους σας, την πρίκα σας, η πρίκα του ανθρώπου είναι η φίλη του. Κρίση βέβαια περνάνε οι σχέσεις μας, οι φιλίες, όλα. Είμαστε μόνοι, έτσι τα καταφέραμε. Ο καθένας έτσι τα κατάφερε. Η φίλη σου είναι η δύναμή σου, είναι το παρελθόν σου, είναι οι εικόνες σου, είναι η μνήμη σου, είναι η πρίκα σου. Κράτησε τους και οι φιλίες για να κρατηθούν χρειάζονται θυσίες όπως όλες οι σχέσεις. Φιλίες μας κάνουν καλύτερους. Blessing στο θέμα που έφυγε και τώρα... Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μισό με αυτή τη θεματάρα. Εδώ δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9. Από τώρα και μέχρι τα μεσάνυχτα, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Γιώργο. Ετωλικό εργαλείο, ξέρεις. Καλή συνέχεια.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
1: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με

0: σκύλο. Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Θα πάμε!
5: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-033-171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και Ξερό Ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: to give me a smile. It's good for your karma.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

Καλημέρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1. 90,4.

κανάλι 1 90,4.